Perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ώσπου το φως να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος

φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

να δεις τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ένα τραγούδι από την εποχή της αθωότητας του Dylan, του βαλά ελληνικά λόγια, πάντα επίκαιρο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: πυροβολισμού στα Ιρανικά λιμάνια, πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν Ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Η προοπτική επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έφερε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου. Στην Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφθεί την Περβόλα στη Μεσαιωνική Πόλη. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από χθες το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις ανατολικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσει αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Επιστροφή στα δικά μας, οι ενεργοί πολίτες Βόλου δηλώνουν ότι θα μετάσχουν δυναμικά στο δήμερο κινητοποιήσεων σήμερα και αύριο Κυριακή, ζητώντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Με τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη βρέθηκε νεκρή μια αρκούδα στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή Φλόρινας Κοζάνης. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Αρκτούρου, δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς στα Καλαμπόκια. Είναι η δεύτερη αρκούδα που βρέθηκε νεκρή στην Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ώρες. Ο καιρός σήμερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες και βελτίωση στη συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός, στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Μούσιου. Το δελτίο στις 9.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά

0: να σας προσβληθούν. Υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Σάββατο 13 Ιουνίου. Στη μέση του Ιουνίου φτάσαμε, Τάσο, αν το κατάλαβες. Ναι, ναι. Και είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για 3 ώρες ως 11. Θα έχουμε τις συζητήσεις μας, θα έχουμε το σχολιασμό μας, τους καλεσμένους μας, τις μουσικές μας φυσικά. Θα έχουμε και εκπλήξεις, δεν θα έχουμε, πώς θα γίνει.
0: Πόσες εκπλήξεις.
1: Εκπλήξεις δυσάρεστες, όχι. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα ήδη, ναι, γι' αυτό θα το πούμε.
0: Σε είδα λίγο
1: μετά.
0: Επιφυλακτικό. Εντάξει.
1: Μου στέλνουν μηνύματα για την πόλη, λίγο θα έχουμε ένα προβληματάκι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: θα το έχουμε, θα τα πούμε σε λίγο. Η ζωή μου ο Σιούνα, μαζί είμαστε η ρύθμιση του ήχου.

0: 18 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολύ ευχάριστο, θα έλεγα, και πιο δροσερό πρωινό από
1: ευχάριστο,
0: τη σειρά.
1: Ευχάριστο, ναι. Κοίταξε, επειδή έχω και προειδοποιήσεις να ξέρεις ότι το επίπεδο της γύρης είναι αυξημένο και αύριο θα είναι αυξημένο, εμάς που μας αφορά αυτό το ζήτημα.
0: Δεν
1: είναι ευχάριστο αυτό, ναι. Γιατί ξέρεις, αρχίζει οι καταρροές, τα μπουκωμένα, τα τέτοια, τα καταλαβαίνεις.
0: Κατανοώ απολύτως. Η υγρασία, ωστόσο, είναι στο 60% και γι' αυτό έχουμε έτσι αυτή την αίσθηση του ανάλαφρου πρωινού και του.
1: Ζακετάκι δεν έβαλες, εγώ έβαλα.
0: Όχι,
1: ζακετάκι, ένα ζακετάκι. Καλά, ένα ζακετάκι χρειάζεται λίγο τώρα το πρωί, κάπως έτσι.
0: Μήπως φούτερ, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα πάμε να ψηφίσουμε, λέει, με φουτεράκι.
1: Με φουτεράκι, τι εννοεί.
0: Ποια εννοεί να είναι αυτή με φούτερ.
1: Απρίλιος.
0: Απρίλιος. Ναι. Μετά δεν βάζει, το Μάιο
1: δεν
0: έχει.
1: Ο μήνας ο σκληρός που έλεγε
0: ο Έλιοτ, ναι.
1: Αλλά...
0: Λοιπόν, δεν αποκλείεται να έχουμε και βροχές σήμερα.
1: Έτσι, χτες την γλιτώσαμε.
0: Την γλιτώσαμε.
1: Στο κέντρο της πόλης.
0: Πήραμε αναπνοή όμως με το κύμα αυτό της δροσιάς που ήρθε. Έστω και για λίγο. Ξέρουμε δεν θα κρατήσει πολύ. Αλλά καλά ήτανε.
1: Ναι.
0: Δεν δούλεψε και το κλιματιστικό εχθές.
1: Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να έχουμε
0: μπόρες. Κοίταξε, τώρα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι δεν αποκλείεται να έχουμε βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική και ίσως και στην Ανατολική Μακεδονία. Σποράδες, Εύβοια και Θράκη.
1: Ναι, χθες είδαμε και εικόνες με χαλάζι που τις περιμέναμε, ναι, λίγο και εδώ, αλλά ευτυχώς τις γλιτώσαμε. Σε άλλα μέρη έπεσε και αρκετό χαλάζι. Λοιπόν, εντάξει, μπόρα είναι, θα περάσει που λέμε αυτό. Αλλά αυτό που δεν θα περάσει, Χρύσα, εύκολα αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι το πρόβλημα που έχουμε στον περιφερειακό, γιατί ξεκίνησε ήδη ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11, Πηλαίας Πανοράματος δηλαδή. Και ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Αυτά είναι στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Τι γίνεται τώρα? Διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά. Από πού? Από το ύψος της πρώτης εξόδου, εκεί στην Πηλαία Πανόραμα προς την οδό Πρασακάκη. Έτσι, τι γίνεται αν πας εκεί και βρεθείς, για παράδειγμα, θα σε πάνε μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων και εισέρχονται εκ νέου στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά. Αλλά διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά. Που στο ύψος του κλάδου εξόδου προς τον οδό Φωκά, εκεί στην Πηλαία Πανοράματος πάλι. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μετά μέσω του κέντρου της πόλης. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ο περιφερειακός δηλαδή ουσιαστικά κλείνει εκεί, στην περιοχή του κόμβου,
1: ναι, αλλά...
0: K11. Πλην όμως δεν, ναι, μπορεί να διευκολύνει για την κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά και κυρίως έτσι προς τη Χαλκιδική.
1: Και ανατολικά,
0: αυτό το Σαββατοκύριακο,
1: βέβαια,
0: εννοείται και ανατολικά προς
1: ανατολικά
0: τα δυτικά.
1: Ανατολικά τώρα θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Από τα ξημερώματα λοιπόν ξεκίνησε αυτό, πότε θα είναι, από
0: 48 ώρες είναι, ξεκίνησε ώρες. Παρασκευή δηλαδή μέχρι Κυριακή βράδυ.
1: Αυτό σημαίνει, αγαπητές φίλοι και φίλοι, και αυτή τη στιγμή ίσως όσοι κινείτε σε αυτοκίνητα το έχετε καταλάβει, γιατί έχει πολύ μεγάλη κίνηση στον περιφερειακό, όπως καταλαβαίνετε, αναμένεται αρκετές καθυστερήσεις εκεί στην περιοχή του Κωνσταντινού Πολίτικων, γιατί έχει κλείσει παρακάτω το πράγμα. Αυτή η κίνηση μεταφέρεται ήδη και στο κέντρο της πόλης μέσω των κάθετων οδών από τον περιφερειακό. Όποιες είναι αυτές, ήδη στην Κατσιμίδη είναι αυξημένη κάπως η κίνηση και βέβαια αυξάνεται και στην Εγνατία η κίνηση, γιατί είναι η μόνη έξοδος προς τη Χαλκιδική. Αυτή τη στιγμή στην Καραμαλή συναντούνται προβλήματα πέρα από την 25 Μαρτίου που Βούλγαροι, που είναι εκεί η γνωστή λαϊκή αγορά, και έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα θέμα. Σε όλο της το μήκος θα αντιμετωπίσετε αυξημένη ήδη από τώρα κινητικότητα. Το θέμα είναι, Χρύσα, αύριο στην επιστροφή, όποιον έχουν φύγει Χαλκιδική και θέλουν να γυρίσουν, εκεί θα έχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουν την επιλογή του περιφερειακού.
0: Εκτός αν τελειώσουν εργασίες πιο νωρίς και το βράδυ. Πάντως ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες και κατεδαφίζεται και ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος.
1: Ναι.
0: Προκειμένου στη συνέχεια, όπως έχουμε πει, να γίνει η καινούργια γέφυρα.
1: Ναι, το σύνθημα «Η ενόχληση είναι προσωρινή, η απόλαυση των υποδομών παντοδίνει». Λοιπόν, κάντε υπομονή λοιπόν σήμερα και κανονίστε τις διαδρομές σας. La fretta dei baci rubati per strada come amara.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε 1002 εκδηλώσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα ειδικά εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: 1002.
0: Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι, ξέρεις τι, είναι από τα τελευταία Σαββατοκύριακο που ο κόσμος είναι ακόμη, αρκετός κόσμος στην πόλη. Τα σχολεία μεν έκλεισαν.
1: Δεν έκλεισαν. 15 του μηνός. Ναι, τα δημοτικά έχουν.
0: Γυμνάσια Λύκεια τέλος. Τα δημοτικά
1: τέλος.
0: Έχουν.
1: Πάνε εξτάσεις όλες, έτσι. Περιμένουμε αποτελέσματα.
0: Την άλλη Παρασκευή για τα Λύκεια περιμένουμε.
1: Πώς το είπανε η πολιτική μας ταγή. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να έχουν όλοι και όλες καλή επιτυχία.
0: Η ευχή όμως είναι για όλους. Τι να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, Καμάρα,
1: ξεκινήσαμε. Το καλή επιτυχία σε όλους που είχε πει ένας πολιτικός είναι καλύτερο, είναι πιο ειλικρινές από το καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Γιατί σε όλους και όλους είναι αδύνατον. Ενώ το σε όλοι, σε όλους, σημαίνει ότι όλα τα αγόρια τουλάχιστον θα εξαιρέσει τα κορίτσια. Είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Τέλος πάντων, κοιτάει.
0: Το σκεφτόσουν πολλή ώρα αυτό. Λοιπόν.
1: Όχι, μου βγήκε αυθόρμητα. Λοιπόν,
0: Καμάρα, έχουμε άλμα επικοντό. Πέρασε καθόλου να δει. Εκεί στρώσανε την.
1: Πέρασα.
0: Έφτιαξαν τις εγκαταστάσεις εκεί.
1: Θέλω να εκφράσω.
0: Να πούμε ότι είναι δεύτερη χρονιά. Να πούμε ότι έγινε πέρσι με επιτυχία και φέτος επανέρχεται αυτή η διοργάνωση. Διεθνής αγώνας άλματος επικοντό. Flying SKJ Sky. Πετώντας τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Το κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του αγωνίσματος. Όχι τον Ντουπλάντη. Αλλά θα έχουμε την Ολυμπιονίκη, την Κατερίνα Στεφανίδη, αθλητές της πόλης όπως ο Γιάννης Ρίζος και η Βίτα Παναγιώτου.
1: Ωραία.
0: 40 αθλητές συνολικά και αθλήτριες από την Ελλάδα, Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τη Σλοβενία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Εγώ αναγνωρίζω ότι είναι πολύ ωραίες εικόνες αυτές, τα μνημεία της πόλης δίπλα στην Καμάρα, να έχεις ένα είδος αθλήματος και να ταξιδεύει και η εικόνα σε όλο τον κόσμο. Και να είναι και μια πολύ όμορφη εικόνα για όσους πάνε. Για όσους πάνε, πόσοι πάνε, πόσοι μπορούν να χωρέσουν, πολύ λίγοι. Είναι πολύ στριμωχτά τα πράγματα. Πολλές φορές υπάρχει και κίνδυνος εκεί. Είδαμε πρόσφατα από ένα drift show στην πλατεία Αριστοτέλους με πάρα πολύ κόσμο. Αλλά δύσκολα θα έλεγα ότι ήταν ασφαλής όλος αυτός ο κόσμος. Εδώ όμως συγκεκριμένα θέλω να εκφράσω ένα άλλο παράπονο που νομίζω μου το είπε και ένας φίλος που είναι φίλος του Στίβου. Λέει, γινόταν διάφορα τουρνουά στο Καφτατζόγλιο, διεθνή meeting και όλα αυτά. Και εντάξει, η εικόνα ήταν λίγο αποκαρδιωτική γιατί ήταν λίγος ο κόσμος. Αλλά αυτός ο λίγος ο κόσμος ήταν φανατικός και ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τον Στίβο και έβρισκε τη θέση του να το δει. Τώρα εδώ δυσκολεύεται, ας πούμε, να πάει αυτός γιατί δεν θα βρει θέση, πρέπει να πάει από πολύ νωρίς, να πιάσει τη θέση του και όλα αυτά. Και μεταφέρω λοιπόν αυτό το παράπονο των φίλων του Στίβου.
0: Ο φίλος του Στίβου, να μην πούμε φανατικός, γιατί ο Στίβος έχει φίλους. Θα πάει στις διοργανώσεις όλης της χρονιάς. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Και γιατί να το χάσει αυτό.
0: Όλα
1: δηλαδή,
0: αυτά έχουν και το χαρακτήρα της επίδειξης, αυτό που λέμε. Εξού και αυτό το drift show στην Αριστοτέλους.
1: Κάντε το, βρε παιδιά, κάπου που να χωράει περισσότερο κόσμο, να το πω έτσι. Δηλαδή,
0: αυτή είναι η πόλη. Δεν έχουμε. Αυτή είναι η πόλη
1: και
0: αυτή είναι η χώρα.
1: Θυμάσαι με τη Φόρμουλα 1 στην Νέα Παραλία και εκεί. Καλά, εκεί ήρθαν πάρα πολλοί για να δουν τη Φόρμουλα 1, εντυπωσιακό το σοου τότε ήταν. Πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμο, αλλά ήταν απλωμένοι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι πρέπει να το κάνουμε, να δούμε. Λοιπόν, θα υπάρχει γιγαντοθόνη, άρα και δεν πρόσεξα εκεί πέρα για να το δούμε.
0: Στο άλμα επικοντό.
1: Επίσης, όλο το επικοντό είναι πολύ ωραία η οπτική αν περνά από την απέναντι πλευρά με λεωφορείο.
0: Και το βλέπει
1: ψηλά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα φροντίσω ένα λεωφορείο να χαλάσει εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, είναι και μια προσπάθεια λίγο να συνομιλήσουν και τα μνημεία με αγωνιστικές δράσεις. Ενδιαφέρον, εγώ
1: με τράντα ρεκόρ εδώ, άμα γίνουν ρεκόρ, αναρωτιέμαι. Όχι, δεν με τράντα, δεν νομίζω να είναι. Αλλά καλά, δύσκολο.
0: Να είναι ενταγμένο σε τέτοιο, σε τέτοιο πρόγραμμα.
1: Μετά εξετάζεται, νομίζω, κάπως έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο, το βλέπουμε. Ωραία, θα είναι το θέαμα. Πάτε νωρίς να πιάσετε τη θεσούλα σας όμως για να το ευχαριστηθείτε. Αλλά μπορείτε να πάτε και αλλού, στη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί που εγκαινιάστηκε χτες. Με τα βαΐων και κλάδων θα έλεγα, αλλά δεν έχουν φυτρώσει ακόμα ούτε τα βάη, ούτε τα κλαδιά, ούτε τα βάη. Είναι λίγο μικρά τα δέντρα ακόμη. Στο Μητροπολιτικό
0: Θέλει
1: Πάρκο
0: ακόμη,
1: Παύλου Μελά. Ναι, τα λέγαμε εδώ και με τον Δήμαρχο την προηγούμενη Σαββατοκύριακο.
0: Τα πάρκα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Η φύση θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. Τα δεντράκια εκεί τα βλέπουμε. Δεντρίλια είναι στην πραγματικότητα.
1: Εμείς το γενιάσαμε.
0: Ή έχεις πολλά λεφτά και κάνεις ένα πάρκο, το παίρνεις έτοιμο ουσιαστικά και το φυτεύεις εκεί με μεγάλα δέντρα και γκαζόν. Ή αφήνεις τη φύση να ακολουθήσει τους ρυθμούς της και να γίνει τώρα θα χρειαστούν χρόνια.
1: Δεν θα δείτε κανένα πάρκο, θα δείτε ένα λίγο μια σαν αλάνα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε το πράγμα. Φυτεύτηκαν 7.000 δέντρα και θάμνη, εγκαταστάθηκαν σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης, αποστράγγιση οβρίων, ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης, αρδευτικό δίκτυο. Μπάζα απομακρύθηκαν, δημιουργήθηκε η περίφραξη, έχουμε τα ανοίγματα. Τέλος πάντων,
0: κτίρια ανακαινίστηκαν, ναι. Το Θεσσαλονικίων Μητρόπολης άνοιξε.
1: Εντάξει.
0: Προχωρά και ανακαίνιση και άλλων κτηρίων.
1: Που, ναι. Που είναι δικαιολογημένη εν πωλής, αλλά από τις 10 το πρωί ξεκινούν οι δραστηριότητες για παιδιά και θα συνεχιστούν και το απόγευμα. Και το πρόγραμμα, για όσους ενδιαφέρεστε, περιλαμβάνει από τις 5 μέχρι τις 9 τουρνουά τέννις, 6,5 με 8 γυμναστικές επιδείξεις από το τμήμα μαζικού αθλητισμού του Δήμου. Και μετά έχουμε μουσική. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι από τις 9 παρά θα ξεκινήσει. Από την Πάντα Γκρουστών του Ρουκουτού, μουσική επίδειξη. Και μετά έχουμε συναυλία Μαρσό και Άνω Κάτω. Ναι. Έτσι, να ένας λόγος να πάει. Νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο σε αυτές τις συναυλίες.
0: Και είναι αύριο έχει το πρόγραμμα εκδηλώσεις, θα τα πούμε.
1: Με ελεύθερη είσοδο. Έτσι.
0: Ναι, με ελεύθερη όλα. Πάμε και πιο δυτικά. Πάμε στο Ελευθέριο Κορδελιό, όπου γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά η Λευκή Νύχτα. Με μουσικά εκεί δρόμενα στους δρόμους, στο κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού. Στην περιοχή εκεί των οδών που περικλείται από τις οδούς Ανδρέα Παπαδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στον πεζόδρομο. Από τις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν όλα αυτά, μια συνεργασία του Δήμου Κορδελιού, Ευόσμου και του τοπικού εμπορικού συλλόγου, και με συναυλία μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Τα καταστήματα φυσικά, και αυτό είναι το σκεπτικό των διοργανώσεων αυτών που ονομάζονται Λευκή Νύχτα ανά τον κόσμο, το σκεπτικό είναι ότι γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις, happenings, πάρτι στους δρόμους, προκειμένου να επισκεφθεί κόσμο στην αγορά.
1: Εντάξει, μια
0: και
1: χαρά.
0: Να αγοράσει προϊόντα σε καλές τιμές. Και γιατί πάντα οι καταστηματάρχες που συμμετέχουν κάνουν προσφορές. Ναι.
1: Εντάξει. Και εδώ συναυλία στο τέλος, βραδιά με συναυλία. Και
0: εδώ συναυλία στο τέλος.
1: Πώς, η συναυλία της Face Rubini, ναι, στο αμφιθέατρο του πεζόδρομου Ελευθερίου Κορδελιού στις 10.30 το βράδυ. Ωραία, αυτά για σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, στα σημεία που μας κέντρισαν την προσοχή, εν πολλής να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και φυσικά να ξεκινήσουμε με όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στην οποία αυτή τη στιγμή είμαστε στο περίμενε της συμφωνίας που ανακοινώθηκε ότι θα ανακοινωθεί, ναι. Για να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά έχουμε εντάσεις στα σενά του Ορμούζ, αλλά είπα και η Ιράν είναι, λέει, ένα βήμα πριν τη συμφωνία.
1: Τώρα
0: κοντά
1: τι
0: συμφωνία.
1: Σημαίνει το ένα βήμα αυτό, πότε θα έχουμε τη συμφωνία αυτή, διαβάζουν, λέει, τα κείμενα.
0: Αυτά που ανακοινώθηκαν, που διέρευσαν, είναι ότι φυσικά θα προβλέπει ελεύθερη να συμφωνία στα σενά του Ορμούζ, θα δεσμεύεται η Τεχεράνη κατά των πυρηνικών όπλων και σε αντάλλαγμα θα υπάρχει μια άρση, σταδιακή τουλάχιστον άρση, των αμερικανικών κυρώσεων. Και βέβαια υπάρχουν και αντικρουόμενες ερμηνείες, αλλιώς θα διαβάζουμε από τα αμερικάνικα μέσα, αλλιώς από τα μέσα που έχουν πληροφόρηση στην Τεχεράνη. Εν πάση περιπτώσει, το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς του στενών του Ορμούζ. Αυτά είναι τα δύο σημεία που βρίσκονται στη διαπραγμάτευση. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η σκληροπυρηνική στην ΗΠΑ και στο Ιράν, αλλά κυρίως στο Ισραήλ, που δεν συμμετέχει αλλά έχει τις προϋποθέσεις του και αυτό, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Προηγούμενα στην εβδομάδα, για αυτούς εννοώ, προηγούμενα στην εβδομάδα είχαμε, παρά τις νήξεις για επικείμενη συμφωνία, μια επίθεση μεγάλη του Ιράν στο Ισραήλ. Είχαμε την πτώση του περίφημου του ελικοπτέρου, με τον Τραμπ να ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει, και είχαμε και τις επιθέσεις ΗΠΑ. Όλα αυτά ένα κριτικό μείγμα, το οποίο ας ελπίσουμε ότι αυτή η συμφωνία κεχηρίας θα το καταλαγιάσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η ένταση και να μπορέσουμε να τις προκλήσεις που είχαμε στην παγκόσμια οικονομία να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε λίγο καλύτερα. Όχι ότι η ακρίβεια δεν θα μας συνοδεύσει για αρκετούς μήνες ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, και ενώ όσο γίνονται όλα αυτά στην όχι πολύ μακριά από τη γειτονιά μας, εμείς εδώ στα εσωτερικά μας ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις ούτε και αυτό το διάστημα μας έκαναν πιο σοφούς σε σχέση με το πώς έτσι...
0: Ναι.
1: Πώς διαμορφώνονται τα ρεύματα αυτή την εποχή.
0: Πάνω κάτω αυτό που ξέρουμε.
1: Αυτό, ναι, που είναι σταθερό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Είχαμε τη δημοσκόπηση αυτή για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ειδικά.
0: Ναι, για την πρώτη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Με,
0: ναι,
1: την Νέα Δημοκρατία και εδώ να είναι πρώτη με 29,6%. Η έρευνα είναι της Opinion Poll. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με οριακό προβάδισμα έναντι του Πασόκ, και είχαμε κάποια...
0: Το Πασόκ πρέπει να προβληματιστεί γενικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι και αλλιώς από τις προηγούμενες εκλογές πρέπει να προβληματιστεί, γιατί πραγματικά είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, σε αυτό...
0: Δεν έχουμε και βουλευτή, θυμίζω.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι ακόμα και αυτό δεν έχει ακριβώς έτσι... Έχεις εικόνα ποιοι θα είναι υποψήφοι για το, από το Πασόκ?
0: Συζητιούνται
1: διάφορα.
0: Αλλά
1: ναι,
0: πάντως οι τρεις πρώτοι που βγήκαν, αν εξαιρέσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη που πήρε, δηλαδή ο Χάρης Καστανίδης που έχει φύγει από το Πασόκ και έχει διαγραφεί με τον τρόπο, ο Αντώνης Σαουλίδης που βγήκε δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, και αυτός είναι στο
1: πλέον
0: Τσίπρα,
1: ναι.
0: Και δεν θυμάμαι τώρα. Και ο τρίτος δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και αυτός έχει απομακρυνθεί πάντως. Οπότε έχει ένα θέμα.
1: Σίγουρα
0: το Πασόκ,
1: εδώ θα έχουμε καινούργια ονόματα.
0: Θυμίζω βέβαια
1: που
0: έχει μεταγραφές. Τον κύριο Πέτρο Παπά και την κυρία Ράνια Θρασκιά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις έγιναν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας για ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ τα πράγματα φαίνεται πως είναι υπέρ του δημάρχου της διοίκησης του Στέλιου Αγγελούδη. Το 55% δηλώνει πολύ αρκετά ικανοποιημένο από το έργο της Δημοτικής Αρχής, ενώ ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει δημοφιλία πολύ υψηλή, θα έλεγα, 67%.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τα προβλήματα, ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν πρωτίστως εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι δημότες τοποθετούν στην πρώτη θέση την καθαριότητα, ακολουθούν κυκλοφοριακό, στάθμευση και έλλειψη πάρκιν.
0: Γίνεται όλο και χειρότερο χωρίς flyover.
1: Εγώ την έλλειψη πάρκιν θα βάζα ως νούμερο ένα πρόβλημα στην πόλη, και όχι τόσο την καθαριότητα και όχι τόσο και το κυκλοφοριακό πλέον. Περιμένουμε και το μετρό να ανοίξει από την άλλη εβδομάδα.
0: Να δηλώσω
1: το
0: εδώ ότι το επόμενο Σάββατο η Χρύσα Νάνου θα έρθει με μετρό 19. 20 είναι το επόμενο Σάββατο.
1: Θα ανοίξει την Παρασκευή. Θα έρθω με το μετρό. Ιδιαίτερα θετική να πούμε, και αυτό ήταν ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, είναι η στάση των πολιτών στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Διότι έτσι μας έχει καλλιεργηθεί και μια εικόνα ότι δεν θέλουμε έργα στη Θεσσαλονίκη. Το 87% λοιπόν των πολιτών θεωρεί ότι η λειτουργία του μετρό διευκόλυνε τις μετακινήσεις και συνέβαλε στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το 71% θεωρεί ότι η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης θα βελτιώσει το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων. Το 73% αξιολογεί θετικά το flyover και δεν το είδαμε και ακόμη, δεν μπήκε στη ζωή μας. Τώρα είχαμε και άλλη μια δημοσκόπηση από την interview αυτή τη φορά στη γενική πολιτική σκηνή, όπου και εδώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην πρώτη θέση. Μάλιστα,
0: κλασικά,
1: σε σχέση με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ξεπερνά το 30%, αγγίζει το 31%. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με ακριβώς στη μέση το ποσοστό, 16%. Τρίτο εδώ το ΠΑΣΟΚ. Βουλή οκτακομματική με ελληνική λύση, με ελπίδα για τη δημοκρατία, με κομμουνιστικό κόμμα, φωνή λογικής και πλεύση ελευθερίας εντός. Μέρα 25, Δημοκράτες, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά εκτός Βουλής.
0: Τώρα μέσα στη βδομάδα ήχησε ο ήχος ο ανησυχητικός του 112 στα κινητά μας τηλέφωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί για την μικρή εστία φωτιά στο Φίλιρο σηκώθηκαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα, και πάντα είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που γεμίζουν το νερό τους εκεί πιο σαν ανοιχτά του Θερμαϊκού, πέρα από την πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ωραίο θέαμα, όπως και να το έχει. Καλύτερα να λείπει βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίστηκε. Αυτό που μας θύμισε όμως είναι ότι το καλοκαίρι
1: μπήκαμε στη σεζόν,
0: όπου πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ μερικά πράγματα. Και πάντα βέβαια η μεγάλη μας ανησυχία είναι εδώ το δάσος του Σεϊξού, όλο αυτό το στεφάνι που περικλεί τη Θεσσαλονίκη, και πως κάθε χρονιά έχει η αγωνία μεγάλη για το πώς δεν θα γλιτώσουμε από αυτό που η φύση πολλές φορές ορίζει καμιά φορά και χωρίς ανθρώπινο χέρι.
1: Εδώ έγιναν τρεις συλλήψεις, να σου θυμίσω.
0: Ναι, λέω τώρα όμως ότι τη γενικότερη εικόνα. Να δούμε πώς
1: πάντως
0: θα
1: ήταν
0: φέτος.
1: Γρήγορη η κατάσβεση, πολύ γρήγορη.
0: Και οφείλουμε να πούμε ότι
1: και
0: η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερη ετοιμότητα από τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά πράγματα διευθετήθηκαν αρκετά νωρίς. Υπάρχει το πρόγραμμα Αντινέρο και υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία γίνανε. Εμένουν κάποια να γίνουν. Θυμίζω επίσης επί τη ευκαιρία ότι τώρα σε δύο μέρες λύγει η προθεσμία για δήλωση για τα χόρτα που πρέπει να καθαρίσουν όσοι έχουν οικόπεδα, έτσι.
1: Πήρε μια μικρή παράταση μια εβδομάδα. Μέχρι 22 θα είναι η παράταση.
0: Οπότε φροντίστε όσοι έχετε, γιατί πρέπει και να τα καθαρίσετε και να τα δηλώσετε κυρίως στην πλατφόρμα που υπάρχει για τα χόρτα.
1: Και πώς τα διαχειρίζεσαι κιόλας μετά, ε?
0: Τα χόρτα.
1: Όχι, αν είναι από δέντρα, αν είναι κλαδιά, τέτοια.
0: Θα τα πούμε αύριο με έναν δήμαρχο που έχω σε μια περιοχή που κάνει από αυτό. Θα σου πω πώς διαχειρίζεσαι. Γενικά τα κόβεις σε μικρά-μικρά κλαδάκια και τα πετάς στον κάδο απορριμμάτων. Εκτός αν οι δήμοι έχουν κάποιο μέρος που τα μαζεύουν και τα κάνουν μετά σκόνη.
1: Εμείς πήραμε αυτό.
0: Τι?
1: Το δανειστήκαμε ένα τέτοιο μηχάνημα πάντως και το κάναμε, το κονιορτεοποίησαμε.
0: Σοβαρά?
1: Τα κλαδιά.
0: Και το βάζετε μετά, όπως μας είπε ο Περικλής ο Χατζινάκος την προηγούμενη φορά με τη Μάμα Γαία. Το βάζεις από κάτω και είναι, όχι τα φυτά, στο έδαφος, και είναι σαν αντιλιακό ουσιαστικά.
1: Α, ναι.
0: Το έδαφος, θυμάσαι αυτό? Το απλώσατε ή ακόμα?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, θα χρειαστεί.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Δανεικό, είπαμε.
0: Δανεικό. Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στο Belfast? Τα πράγματα φαίνεται πως άρχισαν λίγο να ηρεμούν. Για μέρες βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας στο Belfast, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και ταραχές. Αφορμή επίθεση με μαχαίρι, για την οποία κατηγορείται άνδρας σουδανικής καταγωγής. Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, να πούμε ότι ξέσπασαν διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης, με επιθέσεις σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις που συνδέονται με μετανάστες. Άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για το πού πάει όλο αυτό, έτσι.
0: Η οποία την ξέρουμε που καταλήγει και τι πρέπει να γίνουν, και νομίζω ότι τα ξέρουν και όλοι αυτοί που έχουν πραγματικά την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής. Την ευθύνη για χάραξη πολιτικής πολλές φορές έχουν και οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων, και είχαμε αυτή τη βδομάδα ένα μπαράζ παρετήσεων. Καταρχήν παρετήθηκε ο Ευθύμης Βαγκογιάννης, Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. οι φήμες λένε ότι συνδεόταν με αυτά που γινόταν, με ένα σκάνδαλο, μια υπόθεση από το κτηματολόγιο που βγήκε πρόσφατα στο φως. Φήμες επίσης συνέδεσαν και την παρέτηση ενός μακροχρόνιου Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, του Γιώργου Διδασκάλου, έτσι, ο οποίος όμως ο ίδιος διέψευσε και βγήκε μια κυβερνητική, έτσι, διαρροή, ότι όλο αυτό έγινε επειδή κρίθηκε σκόπιμο να αναδιαμορφωθούν οι θέσεις των Γενικών Γραμματέα και να φύγουν άνθρωποι που είχαν πάρα πολλά χρόνια στη θέση, όπως οι δύο προηγούμενοι. Τώρα η αλήθεια ως συνήθως βρίσκεται κάπου στη μέση, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι παραιτήσεις έγιναν δεκτές και δύο άνθρωποι που ήταν χρόνια και χάραξαν την πολιτική στα υπουργεία τους δεν είναι πια εκεί.
1: Λοιπόν, είδαμε καταπληκτικές εικόνες από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, το αριστούργημα αυτό του Αντώνιο Γκαουντί, το οποίο έφτασε πια 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής σε ένα ορόσημο, καθώς ολοκληρώθηκε ο πύργος του Ιησού Χριστού. Το υψηλότερο σημείο του ναού φτάνει τα 172,5 μέτρα και καθιστά τη Σαγράδα Φαμίλια την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Είδαμε την τελετή εγγενείων, λοιπόν, παρουσία και του Πάπα Λέοντα του 14ου, χιλιάδων πιστών, ακριβώς 100 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί. Να πούμε ότι απομένουν εργασίες σε ορισμένα τμήματα του συγκροτήματος, όμως η ολοκλήρωση αυτού του κεντρικού πύργου θεωρείται το σημαντικότερο βήμα προς την υλοποίηση του οράματος του Αντώνιο Γκαουντί.
0: Ο οποίος ζούσε μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια, οπότε προσπαθούσε να την ολοκληρώσει και ήταν ένας άνθρωπος που πέθανε. Έτσι, σχεδόν δεν τον αναγνώρισαν όταν πέθανε.
1: Αλλά το έργο του όμως έμεινε και θα μείνει.
0: Το περίεργο έργο, την τύχη στη Βαρκελόνη. Έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από τη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Την έχει σφραγίσει τη Βαρκελόνη με το αποτύπωμά του. Ναι, έχω πάει.
0: Εμείς θα πάμε κάποια στιγμή. Γιατί
1: έχω πάει και θυμάμαι τότε στις ξεναγήσεις που έλεγαν ότι είναι οι μητελές και κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και φαίνονταν πολύ μακρινό αυτό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και θα έλεγα πως ήταν και πολύ συγκινητικές στιγμές που παρακολουθεί. Από την τελετή.
0: Αν θες να το ολοκληρώσεις πάντως, μπορείς να πάρεις τη Σαγράδα Φαμίλια που έβγαλε η Lego, ένα ιστορικό τέτοιο της Lego, γιατί έχει τα περισσότερα κομμάτια και το ψηλότερό της, πώς το λένε αυτό, παιχνίδι, πώς να το πω τέλος πάντων, μοντέλο που έχει βγάλει. Εκεί φυσικά το ακριβότερο, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Τα θαυμάζω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω καθόλου υπομονή για να ασχοληθώ με κάτι.
0: Να σου συστήσω ένα να σου βοηθήσει που έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, είχαμε και τη σύσταση της Επιτροπής της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ουσιαστικά η έναρξη της διαδικασίας που δεν νομίζω και να οδηγήσει πουθενά προς το παρόν. Καλά, σίγουρα σε αυτή την Βουλή δεν θα οδηγήσει. Να δούμε την επόμενη. Πρόεδρος ορίστηκε ο πρώην Υπουργός ο Μάκης Βορύδης. Και οι εργασίες θα ξεκινήσουν ως ο νούπο για να συγκεκριμενοποιήσουμε ποια άρθρα θα έχει αυτή η Βουλή, η προτείνουσα Βουλή, θα προτείνει στην επόμενη που θα είναι η αναθεωρητική. Θυμίζω ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι γύρω στα 30 άρθρα, κάπου κατά εκεί, και πάνω εκεί θα βγουν οι διατυπώσεις. Η επόμενη όμως Βουλή, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει, δεν δεσμεύεται ως προς την κατεύθυνση που θα πάρει η αναθεώρηση του συγκεκριμένων άρθρων που θα προτείνει η προηγούμενη Βουλή. Ωστόσο, πρέπει να προταθούν από τουλάχιστον 151 βουλευτές για να πάνε στην επόμενη Βουλή, που θα χρειαστούν όμως 180 ψήφοι για να αναθεωρηθούν. Ναι. Το αντίθετο μπορεί να γίνει, δηλαδή αν προτείνουν 180 βουλευτές τώρα, στην επόμενη Βουλή αρκούν 151 ψήφοι για να γίνει άρθρο του συντάγματος το καθένα άρθρο που θα προτείνει η προηγούμενη Βουλή. Λοιπόν, έχουμε όμως εδώ και νέες υποψηφιότητες.
1: Έχουμε νέες υποψηφιότητες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που ανακοινώθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ στην Α εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊών, ο οποίος, να θυμίσουμε, στο παρελθόν είχε διατελέσει και πριν ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, τα δύο άλλα ονόματα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων, που του είναι και πολύ γνώριμη αφού διατέλεσε και δήμαρχος Τρικάλων για πάρα πολλά χρόνια, και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, η οποία θα κατεβεί στην Α Αθηνών.
0: Μάλιστα. Σε ισχύ πλέον τόσο έχουμε σήμερα, 13 νομίζω από σήμερα. Σε ισχύ το νέο σύμφωνο για άσυλο και μετανάστευση και εδώ στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την είσοδο, για να ζητήσει κάποιος άσυλο σε μια χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Και κυρίως γρηγορότερες διαδικασίες. Μέσα σε ένα εξάμηνο ουσιαστικά θα κρίνεται και σε δεύτερο βαθμό και σε τελικό βαθμό το αν κάποιος δικαιούται άσυλο ή όχι, και μετά απλώς θα επιστρέφει στη χώρα από την οποία προήρθε. Αν η χώρα αρνηθεί να τον παραλάβει, τότε υπάρχει μια άλλη διαδικασία αυστηροποίησης. Το επίσης σημαντικό είναι, και πολλές οργανώσεις αντιδρούν σε αυτό, ότι δεν υπάρχει καθεστώς ελευθερίας από τη στιγμή που κάποιος κάνει την αίτηση για άσυλο, θα βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας, όπως ό,τι και να σημαίνει αυτό, όπως ό,τι καταλαβαίνετε. Αυστηροποιούνται τα πράγματα, η Ευρώπη δεν γίνεται ακριβώς φρούριο, αλλά ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το μεταναστευτικό της ζήτημα, τουλάχιστον συντονισμένο.
1: Λοιπόν, ο Έλον Μάσκ τι κάνει, κερνάει?
0: Να σου πω τώρα, για πες, πόσο πήρε, είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος.
1: Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, διότι είχαμε αυτές τις μέρες τη δημόσια προσφορά της SpaceX, της εταιρείας του, η οποία συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και έτσι σε συνδυασμό και με τη συμμετοχή του στην Tesla και φυσικά και άλλες επενδύσεις, η συνολική περιουσία του Elon Musk ξεπερνά πλέον το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
0: Θέλω να κάνω έναν υπολογισμό, ρε εσύ.
1: Και να πούμε ότι γενικότερα η παγκόσμια αγορά καταγράφει ρεκόρ πλούτου με όθηση από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, και ο πλούτος αυτός συμβαίνει να είναι συγκεντρωμένος στα χέρια λίγων.
0: Περίμενε, γιατί κάνω έναν υπολογισμό.
1: Τι κάνει, αν μας μοίραζε σε, όλη την, ναι, σε όλο τον πλανήτη τα λεφτά του?
0: 100.000 στον κάθε άνθρωπο, όχι παραπάνω βγαίνει. Λίγο ο Μάσκ πρέπει να τρέξει λίγο περισσότερο, βγαίνει πολύ περισσότερο.
1: Ακούσαμε πολλές συζητήσεις αυτόν τον καιρό, το κατά πόσο θα έπρεπε μήπως να μπαίνει ένας κόφτης και να μην μπορείς να αυξήσεις τόσο πολύ την περιουσία σου. Δεν ξέρω τι, αν αυτό είναι νόμιμο και μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι σε μια τέτοια κοινωνία που ζούμε και μια τέτοια εποχή, ναι, φαντάζουν προκλητικά αρκετά έτσι όλα αυτά τα ρεκόρ.
0: Ωραία,
1: των,
0: αυτό το ακούω που
1: των
0: λες.
1: Πλουσίων.
0: Να σου πω κάτι όμως, λοιπόν, επειδή για τον με τον Μάσκ έχει πάρα πολλά πράγματα να πει κανένας, και ξέρεις, έχει βγει και διάφορες έτσι, τέτοιο μυστήρια ζητήματα. Βοηθάει και αυτός με τον χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο κάνει κάποιες ζωμαρίτσες. Αλλά να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έχει φτιάξει μια εταιρεία, έτσι, τη SpaceX, που τι έχει κάνει? Έχει δώσει το Starlink, που έχει εκατομμύρια ανθρώπους, φτάνει το ίντερνετ σε μέρη που δεν έφτανε, που δεν φτάνει κανείς. Η NASA βασίζεται πάνω στο Starship για να ξαναπατήσει άνθρωπο στη σελήνη. Προσπαθεί να κάνει data center σε τροχιά, έτσι, μαζί με μια άλλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Προσπαθεί να φτάσει στον Άρη, δηλαδή έχει κάνει πράγματα που... Έχει κάνει πράγματα, θέλω να πω. Έχει δημιουργήσει ο Elon Musk κάποια τα οποία μας φαίνονται εξωπραγματικά. Οπομένως κάποια στιγμή πρέπει λίγο να βλέπουμε τα πράγματα σε μια ισορροπία, γιατί βλέπουμε μόνο το έτσι, υπερβολικά γκροτέσκο Musk και όλο αυτό που
1: δεν
0: γίνεται,
1: είναι αυτό,
0: αλλά ξεχνάμε τι έχει δημιουργήσει.
1: Ναι, απλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να μην σε διαπερνά μια ανησυχία για το που οδεύουν οι δημοκρατίες, έτσι, όταν εμφανίζονται αυτά τα πρόσωπα τα οποία χειρίζονται θέματα που δεν ξέρεις αν κάποιος τους έχει εξουσιοδοτήσει να τα χειρίζονται.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Μεγάλη συζήτηση. Μπράβο τον Μάσκ. Ζήσε να τα χαρεί και να μοιράζει και λίγο και στον κόσμο. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε και έναν μεγάλο καλλιτέχνη, τον David Hockney, ο οποίος άφησε άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη τέχνη, και φυσικά οι εικόνες του θα υπάρχουν, οι ζωγραφικές εικόνες του θα υπάρχουν παντού όπου υπάρχουν έτσι άνθρωποι που τα εκτιμούν.
1: Αυτές οι εικόνες που εκπέμπουν χρώμα, έτσι. Ναι, ναι. Χρώμα, έφερε πολύ χρώμα.
0: Ήταν ο άνθρωπος της pop art στην Αγγλία τη δεκαετία του 60, έτσι. Και
1: όχι μόνο της pop art, διότι διένυσε έτσι όλες τις εποχές και πέρασε από πολλές φάσεις το έργο.
0: Πολύ τολμηρό στο έργο του, πολλές φορές. Επαναπροσδιορίσε τα σύνορα, τα όρια της σύγχρονης τέχνης. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο τον σημόμαστε. Λοιπόν, να πούμε και το ότι ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Και όσοι δεν έχετε ξυπνήσει τώρα και φαντάζεστε πόσο ήθελε, παιδιά, εκείνο το είπα Παραγουάη, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 η ώρα. 4-1 έριξε η USA, μάλλον για να ευχαριστήσει τον Donald Trump που είναι και που φτιάχνει συμφωνία. Οπότε θα είναι ευχαριστημένο ο Donald Trump, άρα η συμφωνία θα έχει σωστά σημεία. Θα είναι με το Ιράν, θα κάνει συμφωνία. Λοιπόν,
1: είδαμε και την τελετή έναρξη. Πώς φάνηκε η τελετή έναρξη? Εντάξει, νομίζω πως δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε να δούμε.
0: Τελικά αυτή, γιατί λέγανε ότι είναι σωσίας. Ήταν ή δεν ήταν? Δεν μου μοιάζει πολύ και τη Σακύρα. Λες να πήγαν σωσία. Να μην μπορούσε η Σακύρα.
1: Γιατί?
0: Θέαμα δεν βλέπουμε και πάρα πολύ σπουδαίο μέχρι στιγμής. Θυμίζω όμως ότι τώρα έχουμε καλά.
1: Έχουμε σήμερα αξίζει να ξενυχτήσει κανείς.
0: Έχουμε καταρχήν ξεκινάει 6 τελικά, γιατί εγώ νόμιζα 9. Ενώ ο Ολυμπιακός
1: 6 ο τελικός μπάσκετ.
0: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τελευταίο παιχνίδι. Όποιο το πάρει παίρνει και το πρωτάθλημα. Έτσι. Να δούμε. Τελευταίο τελικό χρήση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Από του χρόνου θα έχει και πάω και Άρη.
1: Από την ΕΡΤ 2 η μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 και ο πρώτος αγώνας της ημέρας για το παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία. Στη μία πιστεύω πως θα ξενυχτήσουν πάρα πολλοί Έλληνες. Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Πώς θα γίνει?
1: Και ο αγώνας που θα ήθελα να σου πω την αλήθεια να δω είναι στις 4 τα ξημερώματα. Δύσκολο, γιατί έχουμε και ξύπνημα αύριο για την εκπομπή. Αιτή-Σκωτία.
0: Δεν στείλατε, θυμίζω, όποιος είδε το Τσεχία στις 5 η ώρα, Τσεχία-Νότια Κορέα. Τώρα επίσης κάνουμε τον ίδιο διαγωνισμό. Όποιος μας στείλει μια φωτογραφία και αποδείξει ότι βλέπει το IT Σκωτία στις 4 με 6, εμείς αύριο το πρωί εδώ πέρα θα του δώσουμε ένα δώρο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλος διχασμός, γιατί είμαι φαν της Σκωτίας.
0: Ναι,
1: αλλά και η IT, πολύ έπαθη αυτή η ομάδα.
0: Έχει ωραία ιστορία και έχει και έναν ωραίο παίκτη που το λέμε Providence. Τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Να κάνουμε,
1: πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλοι ακροατές, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται πως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν παρά την νέα ένταση που σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λιβάνος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευθούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί

0: Σοκ κινήματος αλλαγής, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Εξάλλου, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζει το δεύτερο κλάδο τη γέφυρα πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από χθε το βράδυ εφαρμόζεται καθολικό αποκλεισμό τη κυκλοφορία και στι δύο κατευθύνσει τη ανατολική περιφερειακή στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέα. Την παράταση τη προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έω τι 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Ευάγγελο Τουρνά. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη, Φάρσαλα και Αχαΐα και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά από πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στον λόγο Αιγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Οι ενεργοί πολίτες Βόλου δηλώνουν ότι θα μετάσχουν δυναμικά στο διήμερο κινητοποιήσεων σήμερα και αύριο Κυριακή, ζητώντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Με τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη βρέθηκε νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Οδό μεταξύ Φλόρινας Κοζάνης. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Αρκτούρου δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς στα Καλαμπόκια. Είναι η δεύτερη αρκούδα που βρέθηκε νεκρή στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ώρες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Ανοίγει και επισήμως τις επόμενες ημέρες το θέμα ένταξης Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε 17-14 στα πέναλτι την Φέρεντσβάρος στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών και είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ο τελευταίος τελικός που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Σε γήπεδο Στίβου μετατρέπεται για δεύτερη χρονιά ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, η Καμάρα, για να φιλοξενήσει ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός. Ο δεύτερος αγώνας άλματος επικοντό Flying SKG Sky θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, φέρνοντας 40 αθλητές και αθλήτριες ψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και άλλες 6 χώρες, την Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Βοσνία και τη Σλοβενία, οι οποίοι θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Ο καιρός. Σήμερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και βελτίωση στη συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή κοντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
3: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
4: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα είμαστε για 2 ώρες ακόμη εδώ παρέα να δούμε και πώς διαχειρίζεται η πόλη σήμερα την έκτακτη κυκλοφοριακή συνθήκη.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το πράγμα είναι, ενώ ο καιρός είναι εντάξει, ωραίος, έχει την δροσούλα του, έχει το, έτσι, συννεφάκια του, αλλά έχει και την προβλέψη του για μπόρες. Εμείς θέλουμε να πάμε προς Χαλκιδική. Έλα εκεί που έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα, γιατί είναι κλειστός ο περιφερειακός.
0: Ναι, δεν θα πας από το περιφερειακό.
1: Ναι, στο ύψος της Πηλέας υπάρχουν ρυθμίσεις, διευθετήσεις. Είπαμε για τη γέφυρα του πανοράματος που γίνονται εργασίες. 48 ώρες Σαββατοκύριακο λοιπόν. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα και είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και μετά, όπου εκτρέπεται εκεί η κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι οι Τζον Κένεντι, οι δρόμοι που οδηγούν προς την Πηλαία, έχουν και αυτοί πρόβλημα. Όπως πρόβλημα έχουν και οι κάθετες οδοί, που ιδιώς Κατσιμίδη, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή ένα θεματάκι. Και όπως καταλαβαίνετε, η κίνηση διοχετεύτηκε και στους δρόμους της πόλης. Βλέπουμε προβλήματα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Βλέπουμε κάποια προβλήματα, όχι πολύ μεγάλα, στην Αγίου Δημητρίου. Κυρίως όμως στην Εγνατία, όχι τόσο στην Εγνατία όσο στο λεωφόρο Καραμαλή. Εκεί πέρα υπάρχει αυξημένη κινητικότητα και καθυστερήσεις ήδη από τώρα, που αναμένεται φυσικά να ενταθούν το επόμενο διάστημα σε όσους θέλουν να βγουν προς Χαλκιδική. Αυτά όλα γιατί είπαμε ότι επί 48 ώρες ο περιφερειακός δεν θα είναι σε λειτουργία πλήρη και αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα. Πολλά προβλήματα θα έχουμε αύριο βέβαια και να το λάβετε αυτό υπόψη σας σοβαρά.
0: Με τη μετακίνηση.
1: Όσοι θα έρθουν την Κυριακή από τη Χαλκιδική ή από τον δρόμο τέλος πάντων των Μουδανίων, εκεί δεν θα μπορέσουν να πάνε στην περιφερειακή και θα διοχετευτούν μέσα από το κέντρο της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα ζόρικα.
0: Πάντως, οι εργασίες της κατεδάφισης αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Θα ολοκληρωθεί η κατεδάφιση το απόγευμα και αύριο πρωί θα γίνει ο καθαρισμός της περιοχής ώστε να είναι εφικτή η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Μήπως και δοθεί, ξέρεις, και πριν.
1: Και λίγο νωρίτερα.
0: Και λίγο νωρίτερα, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή αύριο το απόγευμα.
1: Λοιπόν, υπομονή όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και κατευθύνεστε προς αυτές τις κατευθύνσεις και ή εν πάση περιπτώσει έχετε εγκλωβιστεί χωρίς να το ξέρετε, κάντε λίγο υπομονή, εντάξει, θα διευθετηθούν τα πράγματα με λίγο μεγαλύτερη καθυστέρηση.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι, να συζητήσουμε την επικαιρότητα, θέματα και ζητήματα της επικαιρότητας. Προφανώς πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο και το τι σημαίνει αυτή η επικείμενη συμφωνία, τέλος πάντων, ΗΠΑ-Ιράν. Να μας βοηθήσει σε όλο αυτό ο πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορ κοινωνιολογίας και συγγραφέας Γιώργος Ρακάς, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ρακά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τελικά αν θα έχουμε όντως συμφωνία. Όλα δείχνουν ότι μάλλον προς τα εκεί οδεύουμε.
1: Αν και πότε, έτσι.
0: Ναι, okay. Σημαίνει κάτι αυτό, είναι δηλαδή κάτι που θα αλλάξει άρδιντα πράγματα, ή είναι μια ακόμα ψηφίδα σε μια εικόνα που ήδη έχει διαμορφωθεί? Τι επιπτώσεις ίσως έχει σε εμάς? Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα?
2: Ναι, καταρχάς το ένα το ζητούμενο είναι αν η συμφωνία θα ισχύσει, διότι
0: σωστό.
2: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε διάφορες παλινοδίες μεταξύ απειλών και αναβάθμιση των διπλωματικών διεργασιών. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει προφανώς, για να δούμε αν μια συμφωνία, τι φέρνει μια συμφωνία, να συγκρίνουμε πώς ήταν η κατάσταση πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και σε τι κατάσταση παραδίδει η συμφωνία και τον ολοκληρώνει τρόπο την ΕΕ. Θέλω να πω ότι από τη μια πλευρά είχαμε ένα ετοιμόρροπο καθεστώς πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, με ευρεία εσωτερική αμφισβήτηση, που αν δεν ξεκινήσει ο πόλεμος, πιστεύω ότι οι μέρες ήταν μετρημένες. Και τώρα βλέπουμε μια συμφωνία η οποία μάλλον ουσιαστικά αποτελεί αμερικάνικη υποχώρηση, δηλαδή δεν υπάρχει με ποιο αντάλλαγμα να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση επί της ουσίας, συν υποτίθεται ότι θα παραδώσουν το απεμπλουτισμένο ουράνιο και θα διακόψουν το πυρηνικό πρόγραμμα, με πολύ σημαντικά όμως ανταλλάγματα. Κυρίως στο ότι το Ιράν γίνεται ρυθμιστής των στενών του Ορμούς, δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσει εκ νέου τον εκβιασμό. Πέρασαν οι απειλές του και στα υπόλοιπα κράτη του κόσμου, του κόλπου, δηλαδή διαβάζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απελευθέρωσαν κάποια δισεκατομμύρια σε αντάλλαγμα της συμφωνίας, και άρα το Ιράν επανέρχεται σε έναν κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, και ουσιαστικά όλες αυτοί οι αγώνες που γίνανε από τους ανθρώπους μέσα στο Ιράν με πολύ βαρύ φόρο αίματος πάνε χαμένοι,
2: Ο Σχαντάκος, ο Τραμπ. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές ότι ανέβασε την αντιπαράθεση σε ένα επίπεδο που εξουδετέρωσε το παράγοντα ιρανική κοινωνία αφενός, και αφετέρου διευκόλυνε το καθεστώς, το οποίο ήταν στριμωγμένο, να προχωρήσει σε μια μετάβαση από τη θεοκρατία, αν θέλετε, στην κυριαρχία των φρόνων της Επανάστασης. Διότι σήμερα είναι το στρατιωτικό σκέλος και συγκεκριμένα οι φρόνοι της Επανάστασης οι οποίοι κάνουν κουμάντο στο Ιράν. Και δεύτερον, το μεγάλο ερώτημα για τη συμφωνία είναι τι θα γίνει με τη Χεσμολά στο Λίβανο.
0: Ναι.
2: Πλέον ουσιαστικά αναδεικνύεται η Χεσμολά ως κανονικός παίκτης πλέον. Έτσι, του Ιράν ως το μακρύ, όχι ότι δεν το ξέραμε πριν, αλλά πλέον χρησιμοποιείται ανοιχτά ως το μακρύ χέρι του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, και ως ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα μέσω αυτή το Ιράν να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με το Ισραήλ. Έτσι. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι όχι μόνο δεν έχουμε αποδυνάμωση του καθεστώτος πια, αλλά ουσιαστικά πετυχαίνει τους σκοπούς της, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή ο Τραμπ μετέβαλε τον στρατιωτικά ηττημένο σχεδόν σε διπλωματικό νικητή. Δηλαδή ο βαθμός της αποτυχίας του σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι απίστευτος.
1: Ενώ η προσδοκία που είχε καλλιεργηθεί στην αρχή τότε, πίσω στο Φεβρουάριο, από την αμερικάνικη πλευρά, κύριε Ρακά, ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι μετά την αμερικανική επέμβαση θα κατέρεε το καθεστώς και εκ των έσω.
2: Ναι, θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να επαναλάβουν το σενάριο της Βενεζουέλας. Δηλαδή μετά από εκείνο το σαρωτικό χτύπημα του αρχικού, όπου 40 αξιωματούχοι βγήκαν από την εξίσωση, επίστευσαν ότι ήταν εύκολο στο πλαίσιο μιας σύντομης επιχείρησης να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια τεράστια αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο στο συγκεκριμένο πεδίο. Δηλαδή αποδείχθηκε, καταρχάς έχει αποδυναμωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η σχέση τους με τα κράτη του κόλπου. Δηλαδή πλέον δεν προσβλέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο πολύ τα κράτη του κόλπου για την δική τους ασφάλεια. Και αναβαθμίζεται εμέσως ο ρόλος της Κίνας, η οποία πίσω στο παρασκήνιο έπαιξε καθοριστικό ρόλο μέσω του Πακιστάν προκειμένου να ανοίξει η διπλωματική οδός.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Και δεύτερον είναι και η εγγύηση, δηλαδή η αμερικανική ηγεμονία και η αμερικανική στρατιωτική πρωτοκαθεδρία εξαρτώνταν πάντα από τη δυνατότητα των ΗΠΑ να διατηρήσει ελεύθερες τις εμπορικές οδούς σε όλο το πλανήτη. Και γι' αυτό ήταν η δύναμη η οποία εξέφραζε, αν θέλετε, και την παγκοσμιοποίηση. Διότι ήταν αυτή που μπορούσε να την επιτρέψει με βάση τη στρατιωτική της ισχύ. Μετά από την εμπειρία των σανών του Ορμού, αποδεικνύεται ότι πλέον δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Και αυτά είναι και καλά νέα για όσους επιμένουν και επενδύουν, όπως η γειτονική μας Τουρκία, στην δύναμη της ισχύως και του αναθεωρητισμού, έτσι.
2: Είναι καλά νέα για την Τουρκία και βλέπουμε ότι έχει οξύνει, δηλαδή ενώ στις πρώτες φάσεις της σύγκρουσης είχε λουφάξει και είχαν φανεί και ειδικές αμυντικές αδυναμίες. Θυμάστε την αδυναμία της αναχαιτής της πυράβλου που ουσιαστικά τους αναχέτησε το ΝΑΤΟ. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι ξανακλιμακώνει απέναντι στο Ισραήλ, δηλαδή αντιλαμβάνεται από τις περιστάσεις ότι έχει και πάλι το πάνω χέρι. Επίσης μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη, με την έννοια ότι αποδείχθηκε για άλλη μια φορά και ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τις δικές της πρωτοβουλίες, τις διπλωματικές. Καλά, δεν συζητάμε για σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά της, δεν υπάρχει σε σχέση με τα στενά του Ορμούς να τα κρατήσει ανοιχτά και ούτω καθεξής. Και δεύτερον, εκτέθηκαν και πάλι οι εφοδιαστικές της αλυσίδες. Ιδίως τα λοιπάσματα, δηλαδή, και η ενεργειακή προμήθεια από τα στενά του Ορμούς που διακόπηκε, την άφησε για μια φορά εκτεθειμένη την Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα, αυτά τα θέματα όμως εδώ πέρα στη δική μας πολιτική επικαιρότητα δεν συζητούνται, ούτε αναλύονται με τις επιπτώσεις και αν θα έχει κάποιες επιπτώσεις στη χώρα μας και σε ποιους τομείς. Έτσι, η συζήτηση περί άλλων ποσοστών τριβάζει, νομίζω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Δυστυχώς, ο βαθμός ομφαλοσκόπησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι απίστευτος. Θυμίζει δύο άλλες εποχές, δηλαδή ως προς αυτό θυμίζει 1989 και 2009.
0: Ναι, 1989 δεν καταλάβαμε καν ότι άλλαξε ο κόσμος. Εμείς ήμασταν με άλλα απασχολημένοι εδώ.
2: Ναι, εμείς ασχολούμασταν τότε με το σκάνδαλο Κοσκοτά και τη νέα σύντροφο του Πρωθυπουργού και γύρω μας άλλαζε ο κόσμος. Όπως και το 2009 με την οικονομική κρίση που υπήρξε μια παγκόσμια αναταραχή και εμείς εδώ λέγαμε για το βατοπέδι και για την αποδρομή της κυβέρνησης Καραμανλή. Και σήμερα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ καθοριστικά που παίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η κλιματική αλλαγή και βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα ουσιαστικά έχει μπει σε μια ατέρμονη εκλογολογία η οποία δεν αγγίζει ούτε καν τον πυρήνα των προβλημάτων της κοινωνίας.
0: Αυτό με τα νέα, μια και πιάσαμε την τοπική, και με τα νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν, το ΕΛΑΣ και το κόμμα τη Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού και το επικείμενο του Αντώνη Σαμαρά που μάλλον θα το δούμε όσον ούπο, αλλάζουν το σκηνικό πέρα από το καθιερωμένο ανακατάταξη της τράπουλας εδώ πέρα, θέτουν άλλα ζητήματα, πιστεύετε?
2: Δύο στοιχεία πιστεύω ότι τα χαρακτηρίζουν. Το πρώτο είναι ότι δεν αλλάζουν τους σχετισμούς. Ανακατεύουν την τράπουλα εντός ήδη υπαρκτών πολιτικών ρευμάτων και τάσεων. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε ότι η κυρία Καριστιανού εκφράζει λίγος πολύ την πάνω πλατεία της προηγούμενης δεκαετίας και ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να αναβιώσει τον αριστερό λαϊκισμό της δεκαετίας 2010. Και τα δύο τα παραδείγματα πολιτικής ανήκουν στο χθες. Δηλαδή σήμερα δεν έχουμε ανάγκη γκρεμιστές, δεν έχουμε ανάγκη δηλαδή από τους απρόβλεπτους εκείνους παίκτες στην πολιτική σκηνή που θα έρθουν και θα ανατρέψουν κάτι δίχως να έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν κάτι άλλο, διότι η ίδια η πραγματικότητα από μόνη της παράγει κρίση και παράγει αδιέξοδο. Δεν είναι μια πραγματικότητα σταθερή στην οποία κάποιοι μένουν απ' έξω και θα πρέπει να ανατρέψουν τις ισορροπίες προκειμένου να ακουστούν. Σήμερα αυτό που έχουμε, δηλαδή όλα τα ζητήματα τα οποία προείπα, αν αφαιθούν να δράσουν ελεύθερα, βλέπετε τι γίνεται με το στεγαστικό για παράδειγμα. Εάν συνεχίσει το στεγαστικό, σε λίγο τα μεσαία στρώματα και τα κατώτερα δεν θα μπορούν να ζουν στο κέντρο των ελληνικών πόλεων, των μεγάλων, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Εκεί δεν χρειαζόμαστε κάποιον να φέρει επιπλέον αναταραχή. Εκεί χρειαζόμαστε ένα πρότυπο πολιτικής που θεραπεύει τα ρήγματα τα οποία ανοίγονται. Αυτό το πράγμα η αντιπολίτευση δεν το καταλαβαίνει.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε μια τέτοιου είδους δομική αντιπολίτευση?
2: Διότι καταρχάς είναι η ιδεολογική αδυναμία, δηλαδή και επίσης είναι η κρίση ενός πολιτικού κόσμου και άρα η κρίση και ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει χάσει το συντονισμό της με την πραγματικότητα και με την εποχή μας. Mm. Από την άλλη φυσικά και η κυβέρνηση δεν είναι, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί κανείς να τα απαντήσει με γκρίζα διαχείριση, δηλαδή με μια λογική διαχειριστική του βλέποντας και κάνοντας και ότι όλα τα ζητήματα είναι πρακτικά και τα αντιμετωπίζουμε αφού του εκδηλωθούν, όπως φαίνεται να έχει αυτή η κυβέρνηση. Mm. Χρειάζεται μια μεγάλη ιδέα, χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται όραμα και άρα θα πρέπει να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της πολιτικής σε αυτό το πεδίο και η αντιπολίτευση να εκφράζεται με αυτή τη γλώσσα και με αυτούς τους όρους.
0: Ναι. Η ελληνική κοινωνία το ασπάζεται αυτό, πιστεύετε ότι ψάχνει κάτι τέτοιο ή είναι διασκορπισμένη στο να αλλάξει γενικά το σύστημα, να πέσει η κυβέρνηση κάποιο άλλο κομμάτι? Υπάρχουν τέτοιες δυναμικές στην ελληνική κοινωνία, τέτοια αναμονή για αυτό που λέτε μεγάλη ιδέα, ένα όραμα ελληνικό?
2: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πλειοψηφικό αίτημα αφενός για σταθερότητα, το οποίο δηλαδή είναι ένα 55% του εκλογικού σώματος, το οποίο φυσικά δεν ταυτίζεται με την κυβέρνηση, ψηφίζει είτε ΠΑΣΟΚ, αλλά αναζητεί αφενός μια σοβαρότητα και αφετέρου θα ήθελε να πάει η συζήτηση σε στρατηγικά πεδία και έχει αιτήματα αυτού του τύπου, δηλαδή έχει αιτήματα μεταρρύθμισης του κράτους, υπέρβαση των χρόνιων παθογενειών, τα οποία φυσικά εξαγγέλλονται και από την παρούσα κυβέρνηση το 2019, έχει αποτύχει όμως να τα υλοποιήσει. Και μετά από δύο θητείες, αυτή είναι η φθορά που εισπράττει. Δηλαδή είναι η φθορά που μιας κυβέρνησης μακροχρόνιας, η οποία αναμετράται με την πραγματικότητα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις αυτές. Mm-hmm. Η φθορά της κυβέρνησης δεν την προκαλεί η κινητικότητα της αντιπολίτευσης. Η πραγματικότητα την προκαλεί.
1: Ναι, θυμά εννοείται ότι θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και μια υπερθεμάτιση σε λαϊκισμό, θα το έλεγα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτές τις μέρες όλη αυτή η συζήτηση για τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες. Έγινε ένα μείζον θέμα στο οποίο έτσι διαγωνίζονταν τα κόμματα, μήπως χάσει κάποιο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αποδειχθεί ότι αυτού του τύπου η εξαγγελιολογία δεν αγγίζει και τις αγωνίες, αν θέλετε, και των νεότερων ανθρώπων, διότι όλη αυτή η συζήτηση ουσιαστικά στους νέους ψηφοφόρους προσανατολίζεται. Άλλου τύπου πολιτικοί ψάχνουν οι νέοι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει σε μια εποχή αβεβαιότητας, θα είναι η πρώτη γενιά η οποία θα ζήσει με χειρότερους όρους και σε χειρότερη οικονομική θέση από τους γονείς τους. Και αυτό είναι αν θέλετε, το στοιχείο που διακρίνει την εποχή μας από τις προηγούμενες. Και δεν είναι στα πρότυπα, ας πούμε, του παλιού πολιτικαντισμού για να τους τάζουμε αυτούς τους ανθρώπους δωρεάν εισιτήρια ή άλλου τύπου τέτοιες παρασκευές.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Και για το τέλος τώρα να πάρουμε την κρυστάλλινη μας σφαίρα και να δούμε τι όταν πάμε στις εκλογές. Και προφανώς έτσι πως δείχνουν τα πράγματα δεν έχουμε αυτοδυναμία και κάνουμε και άλλες εκλογές και πάλι δεν έρχεται αυτοδυναμία. Πώς βλέπετε να έρεται το αδιέξοδο αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και είναι το πρόβλημα αυτό, αν θέλετε, του συνολικού πολιτικού συστήματος, δεν μπορεί να παράγει συνενέσεις προκειμένου ακόμα και σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας να επιτύχει μια σταθερότητα. Αυτό θα είναι μια αποτυχία την οποία θα τη χρεωθούν και οι δύο αφενός. Ουσιαστικά θα πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου ο πρώτος θα θέσει το δίλημα ή μου δίνεται αυτοδυναμία ή οδηγούμαστε στο χάος.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω τι θα γίνει. Εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί. Εύχομαι η αντιπολίτευση επιτέλους να καταλάβει ότι εκεί που θα κριθεί θα είναι στο πεδίο της υπευθυνότητας και όχι στο πεδίο, όπως είπα και στην αρχή, του να φέρουμε τα πράγματα σε μια κατάσταση όπου η χώρα θα είναι εκτεθειμένη σε μια εποχή που η παγκόσμια κατάσταση φλέγεται και η Τουρκία αυξάνει όλο ένα και περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο και την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
2: Και δεν νομίζω και ότι η ελληνική κοινωνία θα επιβραβεύσει αυτή τη στάση.
0: Μάλιστα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και φυσικά σίγουρα θα έχουμε υλικό για συζήτηση αρκετό το επόμενο διάστημα. Κύριε Ρακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Ρακάς μαζί μας, πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορ κοινωνιολογίας και συγγραφέας.

0: Λοιπόν, πάμε τόσο να συζητήσουμε για μια ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχουμε σήμερα εδώ, την ερχόμενη Τετάρτη, όχι σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο χώρο του ΟΚΕΙ ΘΕΣ, στην περιοχή εκεί του Ποσειδονίου. Τη διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα. Θέμα: τουριστική ανάπτυξη επίπεδο γειτονιάς, πολιτισμός, γαστρονομία, θρησκευτικός τουρισμός και νέες ευκαιρίες για τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε έτσι κατά καιρούς. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θάνο Μπέγκα, ο οποίος θα συμμετάσχει στην ημερίδα αυτή. Mm-hmm. Καλημέρα, κύριε Μπέγκα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια ιδιαιτέρως, η τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, και εδώ μπαίνει ένας όρος διαφορετικός στην ημερίδα αυτή. Τουριστική ανάπτυξη επίπεδο γειτονιάς. Τι σημαίνει, να πούμε, αυτό στην πράξη?
2: Πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι ένα challenge που έχουν οι δημοτικές κοινότητες, η πόλη εν γέννη, το να βλέποντας τη μεγαλύτερη εικόνα του τουρισμού για τη Θεσσαλονίκη, για την Κεντρική Μακεδονία, πώς αυτή θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις γειτονιές, στα δημοτικά διαμερίσματα της πόλης, ώστε να, ο τουρισμός έχει μεγαλύτερη απήχηση προς τους επισκέπτες της πόλης σε επίπεδο γειτονιάς.
0: Εμείς έχουμε στο μυαλό μας τουρισμό Θεσσαλονίκη, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, ότι αφορά το κέντρο μόνο και αποκλειστικά.
1: Και κάποιοι που μένουν λίγο πιο εκεί με Airbnb, ας πούμε.
0: Στις παρυφές του κέντρου.
2: Είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί η πόλη μας έχει πολύ ωραίες γειτονιές, έχει πολύ ωραία σημεία. Έχουμε επίσης τη χαρά να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσονται και καινούργιες γειτονιές. Παλιότερα που είχαν έναν άλλο χαρακτήρα. Ήταν χαρακτηρισμένες είτε με τη βιοτεχνία, είτε με το εμπόριο. Και τώρα να αποκτούν μια άλλη αίσθηση, ένα άλλο χρώμα, το οποίο αυτό τις κάνει πολύ ελκυστικές στους επισκέπτες, όχι μόνο στους επισκέπτες πόλης, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, σε μέρη αυτού που δεν πηγαίναμε. Και τώρα τα βλέπουμε, πάμε εκεί για να διασκεδάσουμε, για να περπατήσουμε, για να δούμε διάφορα πολιτιστικά δρόμενα.
0: Ποιες περιοχές, κύριε Μπέγκα, θεωρείτε στη Θεσσαλονίκη ότι έχουν μια δυναμική, θα μπορούσαν να αποτελέσουν έτσι τουριστικούς πόλους στο μέλλον?
2: Βλέπουμε τι έχει γίνει στην περιοχή των 12 Αποστόλων.
0: Σωστά.
2: Στην περιοχή της πλατείας Μαβίλη, η οποία ήταν συνυφασμένη με τον χώρο του αυτοκινήτου, των ανταλλακτικών, της βιοτεχνίας. Και τώρα έχουμε δει μια άνθηση εστίασης, δημιουργικών γραφείων, γκαλερί. Η ανάδειξη του ναού των 12 Αποστόλων ως ένα μνημείο αναγνωρισμένο από την UNESCO, αλλά και το πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα, το οποίο φιλοξενεί αυτή την έκθεση με τη Δημοτική Πινακοθήκη, με το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, το Μέγαρο, τις όμορφες γειτονιές. Είναι λίγα από τα σημεία που μπορώ να αναφέρω, τα οποία και εμάς τους ίδιους μπορούν να μας κάνουν τουρίστες στην πόλη μας, και φυσικά όλους αυτούς που επισκέπτονται την πόλη να δουν εκθέσεις, να επισκεφτούν ωραίους χώρους.
1: Τώρα για να γίνουν...
2: Την παραλία μας.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, κύριε Μπέγκα, για να γίνω λίγο δικηγόρος του διαβόλου. Υπάρχει και η άλλη εικόνα όμως, ας πούμε την περιοχή των 12 Αποστόλων. Αυτό έφερε αύξηση των ενοικίων, έφερε αύξηση σε φόρδο των υποδομών, της χρήσης των υποδομών που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, και σε επίπεδο περιφέρειας βέβαια, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη ίσως.
2: Ο τουρισμός, και θα ήθελα να το πω αυτό, είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιφέρειας και της Μακεδονίας. Ο τουρισμός, η καινοτομία και ο αγροβιοτροφικός τομέας. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι περιφέρεια, δήμος, φορείς, επιμελητήρια έχουμε ένα συγκεκριμένο, στοχευμένο, στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλης Βόρειος Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρεται τώρα σχετικά με τις τιμές είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο. Το έχουμε δει και σε πόλεις του εξωτερικού, το έχουμε δει και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, ότι όταν κάποια σημεία της πόλης γίνονται πιο ελκυστικά, είτε για ανάπτυξη είτε τουριστικά, οι τιμές να κρυβαίνουν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Μπορείτε να κάνετε. Πώς δεν μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να ορίσετε, ας πούμε, κάποια πράγματα που, όπως ορίστηκε στην Αθήνα, απαγόρευση Airbnb στο κέντρο ή κάτι ανάλογο. Κάποιες άλλες ιδέες, ας πούμε, πλαφών ίσως. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
2: Υπάρχει okay, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δεν έχει να κάνει με τις τιμές τις οποίες.
1: Θέλω να πω ότι πέρα από την αγορά, πέρα από την αγορά και πώς το ορίζει, υπάρχει και η βούληση πολιτική για να το διαχειριστεί κάποιος. Αυτό εννοώ.
2: Μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Okay.
2: Πάντως υπάρχει σχεδιασμός και όταν υπάρξει ανάγκη, να είστε σίγουροι ότι θα επέμβουμε με τις σωστές, θέλουμε να πιστεύουμε, κινήσεις.
0: Κεφάλαιο okay. Θρησκευτικός τουρισμός, βλέπουμε επίσης, είναι κάτι που θα συζητηθεί στην ημερίδα, κύριε Μπέγκα. Είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρείται ότι έχει προοπτική για τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα.
2: Ο προσκυνηματικός τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουρισμού της πόλης. Το έχουμε δει με τόσα μνημεία της UNESCO, τα οποία έχουν προσκυνηματικό χαρακτήρα, με τον Άγιο Δημήτριο, και το έχουμε δει με την Λατρευτική Εβδομάδα, η οποία προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας, να συγκεντρώνει πολύ κόσμο, και να είναι κάτι που, από ό,τι έχουμε καταλάβει, το θέλει και ο κόσμος Θεσσαλονίκης, αλλά και όλοι αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται τριγύρω, που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να πάρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Mm-hmm.
0: Και επίσης το κομμάτι της γαστρονομίας δεν συζητήσαμε.
2: Και η γαστρονομία, τι να πούμε γι' αυτό. Θεσσαλονίκη, αναγνωρισμένη πόλη της UNESCO για τη γαστρονομία, γίνεται πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό και από τους ίδιους επιχειρηματίες, και από εμάς τον Οργανισμό Τουρισμού και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Αντιδημαρχία Τουρισμού, τον κύριο Γάκη, τον Δήμαρχο, τον Στέλιο τον Αγγελούδη, και όλοι μας, την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, η κυρία Χατζηβασιλείου, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Mm-hmm.
1: Τώρα βέβαια η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική φυσικά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αναπόφευκτη. Αλλά τι γίνεται με τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Μπέγκα? Πώς προσπαθείτε να αναπτυχθούν τουριστικά και με ποιους τρόπους?
2: Εντάξει, με βάση τη Θεσσαλονίκη έχουμε το πλεονέκτημα ο τουρίστας, ειδικά αυτός που έρχεται από το εξωτερικό, σε μία ώρα και έρχεται με αεροπλάνο, σε μία ώρα να βρίσκεται σε μοναδικούς προορισμούς. Μπορεί σε μία ώρα να βρίσκεται στον Όλυμπο, στη Χαλκιδική, σε άλλα μέρη τα οποία προσφέρουν εναλλακτικό τουρισμό. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι αισιόδοξα για φέτος το καλοκαίρι. Στοιχεία που είχαμε τελευταία δείχνουν από το αεροδρόμιο, δείχνουν μια μικρή αύξηση της τάξης του 2,5% συγκριτικά με τον προηγούμενο Μάιο. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αισιόδοξο, ένα όμορφο καλοκαίρι, φυσικά με ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα τα οποία απευχόμαστε.
0: Και με ένα ζήτημα φυσικά που μας απασχολεί όλους, το θέμα των αεροπορικών συνδέσεων, μια που είπατε και για την κίνηση στο αεροδρόμιο, ένα έτσι πονεμένο κομμάτι για τη Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Είχαμε και τις ανησυχίες μετά την ανακοίνωση αυτή για την αποχώρηση από του hub αυτού της Ryanair. Έχουμε κάποια κινητικότητα στο πεδίο αυτό?
2: Οι επαφές έχουν γίνει. Αυτό βέβαια, το ότι θα μειωθούν συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα τους τουριστικούς μήνες, είναι ένα θέμα και κάθε πτήση που μειώνεται από την Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Έχουν γίνει επαφές βέβαια. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά, έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία και στα Χανιά, και από ό,τι πληροφορήθηκα χθες και το ίδιο κάτι τέτοιο γίνεται και με την στην Καλαμάτα.
0: Και στην Καλαμάτα, ναι, τους αύξησαν στα ύψη τα τέλη δικαιώματα.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω στο συγκεκριμένο θέμα, και αν κάτι με στεναχωρεί περισσότερο, είναι ότι οι συμπολίτες μας και εγώ ο ίδιος χάνουν ευκαιρίες στο να έχουν μια απόδραση στο εξωτερικό με ένα οικονομικό κόστος.
0: Βέβαια.
2: Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Όλοι όμως συντονισμένα, περιφέρεια, δήμος, οργανισμός τουρισμού, κάνουμε κινήσεις. Έχουμε δει άλλες εταιρείες που δεν υπήρχαν να έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Η ΛΟΤ για παράδειγμα. Είμαστε αισιόδοξοι και δουλεύουμε όλοι σκληρά πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε και να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κύριε Μπέγκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Επίσης και από εμάς. Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θάνος Μπέγκας, ήταν μαζί μας.

0: Πάμε στην αίθουσα σύνταξη να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό που έχει να μας μεταφέρει μια δυστυχώς δυσάρεστη είδηση. Νίκο, σε ακούμε.
1: Δυστυχώς ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα υπό πολύ δραματικές συνθήκες. Φαίνεται ότι σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, εκεί γύρω στις 7-7.30 το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα πλυντηρίου, πάντως πρόκειται για επιχείρηση πλυντηρίων. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αρμόδιες αρχές βέβαια διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Εκεί γύρω στις 7.30 το πρωί λοιπόν συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζόταν στην Σύνδο μία άτυχη 56χρονη εργαζόμενη.
2: Μάλιστα. Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των εργατικών δυστυχημάτων. Δυστυχώς θα μένει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Θα τις δούμε αμέσως μετά. Νίκο,
0: να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα φεστιβάλ κοινωνικής προσφοράς που διοργανώνεται σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους Χρύσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους Lions Βορείου Ελλάδος και Κύπρου. Φεστιβάλ κοινωνικής προσφοράς πρόκειται για ένα γεγονός που αναδεικνύει το εύρος, την ποιότητα και το αντίκτυπο που έχει η εθελοντική προσφορά. Λοιπόν, ένα φεστιβάλ που δεν θα ενημερώσει μόνο, αλλά θα ελπίζουν να, οι διοργανωτές να εμπνεύσει, να μας εμπνεύσει.
1: Ξεκινάει τώρα ακριβώς.
0: Ξεκινάει
1: στις
0: τώρα
1: 10.
0: Ακριβώς. Και τι περιλαμβάνει λοιπόν? Περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης και ενημέρωση για την όραση. Συμμετέχει η κινητή μονάδα οφθαλμολογικού ελέγχου των Lions. Έχει βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για την τυφλότητα με λευκά μπαστούνια και σκύλους οδηγούς τυφλών. Ενημέρωση και δωρεάν μετρήσεις για το σαχαρώδη διαβήτη. Περιβαλλοντικές δράσεις, δράση για την καταπολέμηση της πείνας και την κοινωνική αλληλεγγύη, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο, παρουσία και δράση σε συνεργασία με το Special Olympics, παρουσία στους διεθνούς διαγωνισμούς ζωγραφικής αφήσης για την ειρήνη, δράση ανακύκλωση γυαλιών και ενημέρωση και δράση για την ψυχική υγεία, πάρα πολλές πρωτοβουλίες και άλλες ακόμα που θα αναδεικνύουν το σύγχρονο πρόσωπο του εθελοντισμού. Λοιπόν, θα πάτε να ενημερωθείτε και που ξέρετε μπορείτε να εμπνευστείτε από αυτό και να συμμετέχετε και εσείς στην εθελοντική προσφορά με όποιον τρόπο κρίνετε σκόπιμο.
1: Και εφόσον κατευθυνθείτε για βόλτα στο κέντρο, να θυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα ξεκινά ο Διεθνής Αγώνας Άλματος Επικοντό στην Καμάρα.
0: Ναι.
1: Για δεύτερη χρονιά, όπως είπαμε, οι διοργάνωση.
0: Και το απόγευμα θα είναι, έτσι.
1: Ναι, αρχίζουν οι αγώνες στις 11 και θα ολοκληρωθούν μετά τις 8.30 το βράδυ.
0: Νομίζω είναι το μεσημέρι σταματάνε, okay.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί είναι, νομίζω, γυναικών και ανδρών.
1: Αγώνας Β γυναικών, ναι, ξεκινά τώρα στις 11, στις 4 ο αγώνας Β ανδρών, στις 6 και 4 ο αγώνας Α γυναικών και στις 8.30 ο αγώνας Α ανδρών. Να θυμίσουμε ότι γίνεται, είναι μια διοργάνωση που γίνεται για δεύτερη χρονιά και φέτος η μεγάλη προσκεκλημένη είναι η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Μάλιστα, οπότε,
1: η Ολυμπιονίκης και κάτοχος του Πανελληνίου
0: οπότε
1: ρεκόρ.
0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και με εντυπωσιακά άλματα, έτσι, γιατί να μην το περιμένουμε.
1: Και η δικιά μας Θεσσαλονίκη, εδώ η Εβίτα Παναγιώτου, όπως και ο επίσης θεσσαλονικιός αθλητής, ο Γιάννης Ρίζος,
0: ναι,
1: συμμετέχουν στη διοργάνωση με αθλητές επίσης από διάφορες άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία θα είναι, είπαμε. Και εσύ τώρα μου στέλνουν κάτι μηνύματα.
1: Ναι.
0: Βρε εσείς, είστε πολύ κακοί. Λέει ότι είναι λογικό να έχουμε, λέει, μπόρες και θα έρθουν και άλλες βροχές να το περιμένετε.
1: Γιατί
0: επειδή
1: το φεστιβάλ,
0: επειδή
1: βιβλίου,
0: σε λίγο αρχίζει το φεστιβάλ βιβλίου, θα τα πούμε και αύριο. Βρε εσείς, γιατί είστε τέτοιοι άνθρωποι? Τέλος πάντων, ναι, αρχίζει από την ερχόμενη Παρασκευή,
1: ναι,
0: νομίζω, έτσι. Ναι, στην παραλία. Όχι, δεν συμβαίνει γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα εμείς.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Νίκολα Διανό και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.
0: Εδώ θα είμαστε. Under the blue sky, it's just you and

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλοι ακροατές, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε ο ιστότοπος Δέστιβαλ, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παρά τη νέα ένταση που σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Η προοπτική επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έφερε στο μεταξύ τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ

0: Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες στην Κοζάνη, τα Φάρσαλα και την Αχαΐα και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά από πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ενεργοί πολίτες Βόλου δηλώνουν ότι θα μετάσχουν δυναμικά στο διήμερο κινητοποιήσεων σήμερα και αύριο Κυριακή, ζητώντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Με τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη βρέθηκε νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Οδό μεταξύ Φλωρίνας Κοζάνης. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Αρκτούρου, δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς στα Καλαμπόκια. Είναι η δεύτερη αρκούδα που βρέθηκε νεκρή στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ώρες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Ανοίγει και επισήμως στις επόμενες μέρες το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο X τη Συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 17-14 στα πέναλτι την Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League στο Πόλο Γυναικών και είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ο τελευταίος τελικός που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Σε γήπεδο Στίβου μετατρέπεται για δεύτερη χρονιά ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, η Καμάρα, για να φιλοξενήσει ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός. Ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, φέροντας 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Βοσνία και τη Σλοβενία, οι οποίοι θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Ο καιρός σήμερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής και βελτίωση συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μπουφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 28 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 11.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
6: Οι πρώτες βοήθειες

0: δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
1: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
3: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
4: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10, η ζωή Μουσιού είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και οι δρόμοι αρχίζουν και...
1: Στους δρόμους έχουμε κάποιο προβληματάκι.
0: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Προβληματάρα θα έλεγα. Εντάξει, στον περιφερειακό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή, μετά εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και μετά στο ρεύμα προς ανατολικά τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα. Και όσοι έρχεστε από τα ανατολικά και στον περιφερειακό και εκεί θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και στην Πηλαία Πανοράματος που έχουμε την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος. Όλο το 48ωρο λοιπόν Σαββατοκύριακο θα είναι κλειστά τμήματα της περιφερειακής. Αυτό σημαίνει ότι είναι αυξημένη και η κίνηση και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η έξοδος προς Τριανδρία είναι, αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Χρύσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο ρεύμα καθόδου εννοώ.
0: Στην Καραμαλή από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή που αρχίζει ήδη από την περίοδο της Παπάφη, έτσι, και η Παπάφη έχει κάποιο πρόβλημα, από εκεί αρχίζει η κίνηση και σημειώνεται συνεχώς προς την έξοδο προς τη Χαλκιδική και εκεί βέβαια στην 25 Μαρτίου που είναι και η γνωστή Λαϊκή, Βούλγαρη εκεί πέρα. Το θέμα είναι και ο δρόμος προς Περαία αντιμετωπίζει και αυτός κάποια προβλήματα. Έτσι έχουμε τέτοιο. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει διοχετευτεί αυτή η κίνηση σιγά σταδιακά στην Ουδανίου, στον δρόμο προς Χαλκιδική, αλλά σταδιακά την επόμενη ώρα και αυτό θα συμβεί. Επομένως και οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη έχουν και αυτοί κάποια προβληματάκια. Τι θέλουμε να πούμε αυτό, ότι αν πάρετε το αυτοκίνητό σας, δεν το έχετε πάρει ακόμη δηλαδή και σκοπεύετε να το πάρετε, να οπλιστείτε με υπομονή και προσπαθείτε να βρείτε διαφορετικούς δρόμους. Πηγαίνοντας προς Χαλκιδική, βέβαια ανατολικά, δεν ξέρω πόσες επιλογές έχετε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Γι' αυτό έχει αυτή την υπερφόρτωση η Καραμαλή αυτή τη στιγμή και αυτή θα δεχτεί το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης προς Χαλκιδική.
1: Υπομονή λοιπόν.
0: Σε επόμενες ώρες.
1: Αυτό το 48ωρο θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό.

0: Πάνος Γαβαλάς.
1: Πάνος Γαβαλάς, η Γλάρη. Και υπάρχουν βιβλία που τα διαβάζεις και σου έρχονται εικόνες. Και υπάρχουν και βιβλία που τα διαβάζεις και σου έρχονται μουσικές. Εδώ πέρα όμως για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε και η συγγραφέας περισσότερο με το οποίο θα συνομιλήσουμε, το είναι κάτι που το κάνει εκπροθέσεως. Δηλαδή θέλει μουσικές. Έτσι κι αλλιώς είναι άνθρωπος της μουσικής. Μιλάμε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ωστόσο, με ξάφνιασε όταν άνοιξα το βιβλίο και στις πρώτες σελίδες βρήκα τρεις στίχους από τους Γλάρους. Ναι.
1: Κομπολόι στο χώμα. Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο μιλάμε, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μόλις κυκλοφόρησε. Είναι το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλντας Παπαδημητρίου που μας έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής πάνω σε αυτό. Μας έχει δώσει και ένα κλασικό ήρωα, τον Χάρη Νικολόπουλο, που εδώ περνάει σε δεύτερο ρόλο. Αλλά θα τα πούμε, γιατί έχουμε τη χαρά.
0: Μην να πούμε πολλά. Είμαι στα τρία τέταρτα του βιβλίου. Μην μου κάνεις καμιά ζημιά.
1: Να σου πω πώς τελειώνει. Γιατί...
0: Όχι, λοιπόν, σε φοβάμαι.
1: Δεν θα μας το πει η ίδια συγγραφέα, φαντάζομαι, την οποία έχουμε τη χαρά να την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, νομίζω από Κρήτη που βρίσκεται. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πώς είναι ο καιρός στην Κρήτη, εντάξει.
2: Ζέστη, υπέροχα, μια θάλασσα υπέροχη στη Σιτία. Η Σιτία, το μεταξύ, δεν έχει τον πανικό που έχουν οι άλλες πόλεις.
0: Σωστό. Είστε για το φεστιβάλ, κατεβήκατε το φεστιβάλ,
2: για το
0: αυτό
2: φεστιβάλ,
0: που γίνεται
2: ναι, το λογοτεχνικό.
0: Μάλιστα,
2: ναι.
0: Η Κρήτη, να πούμε την αλήθεια, ότι μας έχει ξαφνιάσει με τα πολλά φεστιβάλ για το βιβλίο που κάνει τα τελευταία
1: έχουμε
0: χρόνια.
1: Τα χανιά, έχουμε... Ναι. Μπράβο, ωραία, ωραία. Πάμε στο βιβλίο όμως τώρα. Πάμε στους Γλάρους, θα έλεγα. Επιστρέφεται λίγο στο παρελθόν, στην Κρήτη. Στην Αθήνα της κρίσης, 2016 μας πάτε, έτσι.
2: Ναι,
1: γιατί,
2: ναι.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιστρέψετε
2: κοιτάξτε,
1: εκεί?
2: Κοιτάξτε, εγώ κάθε φορά στα βιβλία που γράφω μιλάω για μια πενταετία, εξαετία, ίσως και λίγο παραπάνω πίσω γυρίζω. Γιατί νομίζω ότι για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει κάθε φορά πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή τότε, ας πούμε, μπορεί, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι η Αθήνα ήταν η πρωτεύουσα του γραφίτη. Στη διάρκεια της κρίσης. Στη συνέχεια το είδα, το κατάλαβα, το διάβασα, το είδα σε βίντεο, σε ταινίες. Και χρειάζομαι μια απόσταση για να μπορέσω να αξιολογήσω τα γεγονότα. Και εδώ γυρίζω ακόμα λίγο πιο πίσω και στο εργοστάσιο της Κολούμπια το παλιό, γιατί για μένα είναι ένα τατοπόσημα της πόλης. Και επειδή γενικά με ενδιαφέρει η ιστορία της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, επειδή είχα κάποτε ένα δισκάδικο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς όλο αυτό το. Μια ανθούσα επιχείρηση κατέρευσε. Δηλαδή το είδα με τα μάτια μου να κλείνει το εργοστάσιο, σιγά σιγά κλείσαν τα δισκάδικα, κλείσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που ήταν ενημερωτικοί ροκ, κλείσαν τα περιοδικά, δηλαδή άλλαξε τελείως ο κόσμος. Ναι, προχωράμε, πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα εγώ θέλω να μιλήσω για αυτά και να μιλήσω για τη σημασία τους. Δηλαδή ήταν ένα εργοστάσιο καταπληκτικό κάθε της παραγωγής. Οριζόντιας, τέλος πάντων, τον μπέρδεψα τώρα. Το οποίο προμήθευε με βινίλια και με κασέτες όλη τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Και το κλείσαν οι Άγγλοι εν μία νυχτή.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ήθελα να μιλήσω γι' αυτό και με αφορμή αυτό να μιλήσω για αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα πια στις μεγάλες πόλεις, το gentrification, την καταστροφή παλιών σπιτιών, κτηρίων κλπ. Για εκμετάλλευση καθαρά τουριστική.
1: Παρ' όλα αυτά, πάντα στα βιβλία σας, απέναντι σε αυτό το gentrification που λέτε και στην τουριστική βιτρίνα, υπάρχει μια υπόγεια, να το πω έτσι, πόλη, έτσι, μια underground Αθήνα κυρίως, βέβαια. Τι σας ελκύει σε αυτή την underground, έτσι, Αθήνα?
2: Νομίζω ότι αυτό είναι η καρδιά της πόλης. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές, οι άνθρωποι που δεν έχουν λόγο. Ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνω στα βιβλία μου είναι να δίνω λόγο σε αυτούς που δεν έχουν δημόσιο λόγο. Γι' αυτό σε κάθε βιβλίο μου υπάρχει πάντα ένας ηλικιωμένος που ξέρει κάποιες πληροφορίες σημαντικές. Υπάρχει κάποιος Ρωμά που βοηθάει. Υπάρχουν οι άνθρωποι που τους πετάμε στο περιθώριο, δεν τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, δεν τους κοιτάμε καν, δεν τους βλέπουμε. Και όμως έχουν μια βαθιά σοφία. Δεν ενδιαφέρουν τα ακριβά προάστια και οι πλούσιοι, οι διζαϊνάτοι άνθρωποι.
0: Εδώ προφανώς έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε. Αυτά είναι θέματα που τα έχετε ψάξει πολύ.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό κάθε βιβλίο κάνω 3 χρόνια, 4 να το γράψω.
0: Αυτό είναι, ναι.
2: Γιατί κάνω μεγάλη έρευνα πριν. Και η αλήθεια είναι ότι όσο ψάχνεις τώρα με το ίντερνετ, είναι απίστευτες οι πληροφορίες που μπορείς να βρεις.
1: Τώρα εσείς συγκλίνατε σε ένα σημείο εδώ πέρα με τις προθέσεις που προσπαθεί να ανακοινώσει μάλλον η κυβέρνηση. Έχετε βάλει έναν Ρωμά αστυνομικό μέσα στο κείμενο και ακριβώς τώρα η κυβέρνηση συζητά για τον ποιο τρόπο θα κάνει αστυνομικούς Ρωμά, ας πούμε.
2: Εγώ το είχα σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια, 3 χρόνια τώρα που έγραφα το βιβλίο, γιατί παράλληλα μετέφραζα και ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης και λέγεται Dark Town, και συνειδητοποίησε ότι οι Αμερικανοί, λευκοί Αμερικανοί τη δεκαετία του 40, μιλούσαν για τους μαύρους όπως μιλάμε εμείς σήμερα για τους Ρωμά. Mm. Και σκέφτηκα ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον. Ρώτησα, γιατί έχω και πληροφοριοδότες μέσα στην αστυνομία. Και μου είπαν, ναι, υπάρχουν και Ρωμά αστυνομικοί, εκτός από τους διαμεσολαβητές. Υπάρχουν και κάποια στη φύλακες Ρωμά, οι οποίοι φυσικά δεν το δηλώνουν, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η τεράστια προκατάληψη. Οπότε είπα, γιατί όχι.
1: Και τώρα ο Χάρης Νικολόπουλος λίγο πάει σε δεύτερο ρόλο,
2: πίσω,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Και έχουμε την Αΐντα Μητροπούλου. Αυτό ναι. Είναι και μια, πώς να το πω τώρα, μια έτσι, δήλωση φεμινιστική, μια δήλωση έτσι, που σημαίνει κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία με τους σκελετούς που βρίσκονται στο εργοστάσιο της Κολούμπια και η όλη ιστορία ήθελε μια διαδικασία, μια αστυνομική έρευνα πολύ οργανωμένη, την οποία ο Χάρης που έχει φύγει από το σώμα δεν θα μπορούσε να την κάνει. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει τον κύριο ρόλο. Mm-hmm. Και επειδή η Αΐντα είναι και πιο μικρή σε ηλικία και πιο... τα βρίσκει πολύ με τους περιθωριακούς, τέλος πάντων, ήταν ιδανική για να κάνει την έρευνα. Ο Χάρης όχι, δεν θα εξαφανιστεί και θα συνεχίσει να είναι στο προσκήνιο. Απλώς εδώ βοηθάει από πιο... από δεύτερη θέση, ας πούμε, χωρίς να έχει εξαφανιστεί, βοηθάει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του.
0: Είναι ένας Ρέμπους που φεύγει και έρχεται. Αλλά η Ράνκιν.
1: Ρέμπους.
2: Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μου το. Μακάρι να μπορούσε να φτάσει στον Ιαν Ράνκιν.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, είπατε ότι κάνατε 3 χρόνια περίπου για να γράψετε αυτό το βιβλίο. Ναι. Σημαίνει ότι και η διαδικασία της γραφής σας παίρνει χρόνο. Το λέω γιατί η γλώσσα σας έχει κάτι που ξαφνιάζει τον αναγνώστη. Εδώ κινείστε σε κομμάτια της κοινωνίας και νομίζεις ότι ακούς τους ανθρώπους αυτούς να μιλάνε όπως διαβάζεις το βιβλίο.
2: Ναι.
0: Σημαίνει ότι δουλεύετε πολύ τη γλώσσα ή αντίθετα. Βγαίνει με έναν τρόπο έτσι πολύ αυθόρμητο.
2: Κοιτάξτε, επειδή κυκλοφορώ με μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή πηγαίνω σε συναυλίες, πηγαίνω σε πράγματα, σε διαδηλώσεις, σε πορείες, όλα αυτά, ακούω πώς μιλάει ο κόσμος. Στο επίπεδο της γλώσσας δεν κάνω τόσο τρομερή έρευνα, αν και ψάχνω κάθε φορά στο slang.gr για να επιβεβαιώσω ότι όταν χρησιμοποιώ μια σλάνγκα έκφραση, ας πούμε, όντως υπήρχε τότε. Δηλαδή, τον μπρο το επιβεβαίωσα ότι το χρησιμοποιούσαν το 2016. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, η έρευνα η δικιά μου έχει να κάνει πολύ, με πολύ διάβασμα. Δηλαδή, διάβασα βιβλία για την εξέλιξη της πόλης, για το gentrification, διάβασα βιβλία για τα γραφίτι, διάβασα βιβλία πολλά για τους Ρωμά, ώστε να νιώθω ότι πατάω σταθερά στα πόδια μου, ότι δηλαδή δεν λέω πράγματα που έτσι μου καπνίσανε ξαφνικά να τα πω.
1: Και βέβαια η μουσική, έτσι, η μουσική εμφανίζεται πάντα με κάποιο τρόπο στα βιβλία σας, αλίμονο, και εδώ έχετε και ένα συγκεκριμένο soundtrack, έτσι, ουσιαστικά, να το πω έτσι, που συνοδεύει το κομπολόι στο χώμα. Γιατί αυτό λίγο περίεργο όμως, βλέποντας κάποιος, ας πούμε, τις επιλογές από τους γλάρους που βάλαμε, ας πούμε, την Πυθικότσι και όλα αυτά, Μπέλου, περνάμε Grace Jones, Barry Adamson, Simon Garfunkel, Bruce Springsteen. Αυτό σημαίνει μια ανεξιθρησκεία μουσική, έτσι, που έχετε.
2: Μα ναι, να σας πω, δισκάδικο είχα. Αυτό σημαίνει ότι έχω μεγαλώσει το μεταξύ στο δισκάδικο του πατέρα μου, έτσι, από το 1970. Είμαι μέσα στους δίσκους, που σημαίνει ότι έχω μάθει να εκτιμώ τη μουσική. Όχι, δεν είμαι από αυτούς που χωρίζουν τα είδη και λένε αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό είναι φτηνό, εκείνο το άλλο. Ναι. Μ' αρέσει το καλό τραγούδι, ελληνικό και ξένο. Και όταν μιλήσεις για το εργοστάσιο της Κολούμπια, δεν μπορείς να μην μιλήσεις για τη μουσική παραγωγή.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορείς να μην μιλήσεις για τον Τζιτσάνι, να μην μιλήσεις για το Χαβαλά, να μην μιλήσεις για την Μπέλου. Αλλά συγχρόνως η Αΐντα, η ηρωίδα μου, της παίζει ακορντεόν. Και της αρέσει να παίζει από ρεμπέτικα μέχρι μιζέτ γαλλικές. Όπως το τραγούδι των Νέγκρες Βέρτ, ας πούμε.
0: Ναι, για να μην πούμε ότι το υπονοούμενο έτσι πίσω από την επιλογή του ονόματος αυτού, διαλέξτε ένα όνομα για την ηρωίδα κορυφαίο από το χώρο της όπερας, έτσι, εμβληματικό.
2: Ναι.
0: Και το σασπένς όλα αυτά, κυρία Παπαδημητρίου?
2: Το σασπένς. Το σασπένς είναι ότι υπάρχει αυτή η αγωνία ποιος, πού, γιατί, το οποίο δεν λύνεται και ακριβώς, γιατί στην εποχή που ζούμε, δυστυχώς έχουμε μάθει ότι σπάνια οι κακοί με κεφαλαίο το κάπα τιμωρούνται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη και τιμωρούνται. Δηλαδή συνήθως ξεφεύγουν. Και ήθελα και μια τέτοια νήξη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όταν είσαι σκανδιναβός και γράφεις σκανδιναβικό αστυνομικό, ξέρεις ότι θα οδηγήσει ο αστυνομικός τους κακούς τη φυλακή, ας πούμε, γιατί λειτουργούν τα πάντα τέλεια εκεί. Ή τα πάντα, τουλάχιστον ό,τι έχει σχέση με το κράτος δικαίου. Να. Σε εμάς εδώ δεν ισχύει αυτό. Και δεν μου αρέσουν οι λύσεις οι εύκολες του στυλ. Τους πιάσαμε τους κακούς, τους πλήσαμε στη φυλακή και όλοι αυτοί που είναι έξω είναι καλοί. Ήθελα να δείξω τα πράγματα είναι λίγα και πιο μπερδεμένα. Mm-hmm. Το ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός κάθε φορά παίζεται.
1: Ακριβώς. Διαπραγματεύεται για την ακρίβεια συνήθως.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να μην ρωτήσουμε τι συμβαίνει στο τέλος.
0: Όχι βέβαια.
1: Αστειεύομαι.
2: Απλώς μου αρέσει τα βιβλία μου να κλείνουν όλα με μια μικρή νότα αισιοδοξίας.
1: Ναι, όντως συμβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι με τη μουσική είναι αυτό που είναι, για να επιστρέψουμε και στην αρχή, από αυτά τα βιβλία που πραγματικά θέλει συνοδεία μουσικής για να διαβαστεί.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Όλα μου τα βιβλία θέλουν, γι' αυτό φτιάχνω. Παλιότερα τα φτιάχνα στο YouTube, τώρα τα φτιάχνω στο Spotify. Ναι, για ναι. Το soundtrack του βιβλίου.
1: Βεβαίως. Το οποίο βέβαια να πούμε ότι στο site των εκδόσεων Μετέχμιο είναι, μπορεί να το βρει κανείς αυτά τα 20 νομίζω τραγούδια περίπου που υπάρχουν.
2: Ναι, ναι,
1: εκεί
2: το έχουν ανεβάσει.
1: Οπότε μπορεί κάποιος να έχει τη λίστα.
0: Είναι μια πρόταση αναγνωστική αυτή. Έτσι, μια συνθήκη, ναι. Ό,τι πρέπει τώρα. Γιατί να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει και την ανάγνωση αστυνομικών το καλοκαίρι. Οπότε αυτό είναι ένα πακέτο ολοκληρωμένο.
1: Ό,τι πρέπει. Θα σας δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Προγραμματίσετε κάποια παρουσίαση ή ακόμα?
2: Από το φθινόπωρο και μετά σίγουρα.
1: Ωραία, θα σίγουρα. Έχουν την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τότε.
2: Εντάξει,
1: κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Ήταν η Χίλντα Παπαδημητρίου, συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος Κομπολόι στο Χώμα. Βρίσκονται, να πούμε ότι δύο σκελετοί και το Κομπολόι.
0: Υπάρχει
1: αυτό
0: Κομπολόι,
1: που
0: βρέθηκε, ναι,
1: εσείς στο ερείπια του εργοστασίου του
0: Κολούμπια.
1: Τώρα Κολούμπια.
0: Τι σημαίνει και γιατί?
1: Εκδόσεις Μετέχνιο. Εσείς θα το ανακαλύψετε, γιατί δύο από εσάς θα μπουν στην κλήρωση, θα κερδίσουν το ένα αντίτυπο του βιβλίου προσφορά των εκδόσεων Μετέχμιο. Πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Πες το ρε Χρήστα το τηλέφωνο.
0: 2313-33-84-01. Να το ξαναπώ. 2313-33-84-01.
1: Ή μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228.

0: Να πούμε ότι αυτό το κομματάκι που ακούσαμε πριν ήταν και αυτό μέσα από το βιβλίο της κυρίας Παπαδημητρίου.
1: Ναι, Κρεσβέρ.
0: Λαβάλς, το περίφημο Λαβάλς, τι ωραίο.
1: Λοιπόν, και αφού μιλάμε τόσο για μουσική, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μουσική και θα πάμε ως τη Βέρεια που ετοιμάζεται να υποδεχθεί για 18η χρονιά την Εύβοιχη Πόλη. Ένα φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί πια ως σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι εκεί στην περιοχή. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Γενική Διευθύντρια της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης, της ΚΕΠΑ δηλαδή, του Δήμου Βέρειας, την Κατερίνα Γρηγοριάδου, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση. Καλημέρα, κυρία Γρηγοριάδου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Πολύ ωραία. Εσείς εκεί, έβρεξε στη Βέρεια?
2: Έβρεξε, ναι. Εντάξει. Και εδώ.
1: Αλλά δρόσε κάπως, έτσι ευχάριστα.
2: Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά από την Πέμπτη να μην βρέχει, γιατί έχουμε ετοιμαστεί αρκετό διάστημα
1: την εβδομάδα,
2: για αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Είναι η 18η
1: πόλη. Ακριβώς.
2: Ναι, ηλικιώθηκε τώρα το κορίτσι μας.
1: Έτσι. Ένας θεσμός που δεν ήταν προφανής έτσι όταν ξεκίνησε στη Βέρεια, δεν ήταν και τόσο συνηθισμένες τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, να πούμε, ο θεσμός αυτός από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα?
2: Ξεκίνησε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής 21 Ιουνίου και προσπαθήσαμε στην αρχή να κάνουμε δειλά πράγματα, έτσι, με τοπικά σχήματα πιο πολύ, γιατί σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις οι συμμετέχοντες δεν αμείβονται, έτσι είχε ξεκινήσει παλιά τουλάχιστον, ναι. Αλλά τα πράγματα προφανώς έχουν αλλάξει και σε αυτούς τους ανθρώπους, και σιγά σιγά αναπτύχθηκε. Αυτό που θέλαμε εμείς είναι να έχουμε μουσική σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους καθημερινά και να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα. Δηλαδή από παραδοσιακή μουσική, φιλαρμονικές, jazz, έντεχνη, όπως την αποκαλούν τέλος πάντων πολύ, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Οπότε προσπαθούμε εδώ και 18 χρόνια, που φυσικά έχει γίνει θεσμός, να διατηρήσουμε μια ποιότητα, θα λέγαμε, γιατί προσπαθούμε να έχουμε όμορφα σχήματα σε πολλές πλατείες και στενάκια ακόμη της πόλης μας, καλώντας όλο τον κόσμο από τη Βόρεια Ελλάδα. Η είσοδος προφανώς, γιατί είναι ανοιχτές εκδηλώσεις, είναι ελεύθερη παντού. Φέτος έχουμε 13 συναυλίες και τις πλαισιώνουμε και με 2 εκθέσεις φωτογραφίας από 3 ομάδες που δραστηριοποιούνται σε εμάς και αφορούν φυσικά πάλι τη μουσική.
1: Μάλιστα. Να πούμε έτσι, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για το πρόγραμμα το φετινό.
2: Βεβαίως. Πάντα ξεκινάμε με μία πατινάδα. Φέτος θα είναι μία πατινάδα με μουσική 80's. Μαζευόμαστε οι εθελοντές και συμμετέχοντες στην επιχείρηση, φορώντας τα μπλουζάκια μας και κρατώντας τα φυλάδια μας, και κατεβαίνουμε από την πλατεία Ορολογίου μέχρι την πλατεία Ελιάς, ανακοινώνοντας το γεγονός και μοιράζοντας τα φυλάδια. Στις 8.30 την πρώτη μέρα πάλι έχουμε τους Πόλκαρ και καταλήγουμε στην πλατεία Ορολογίου με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Την Παρασκευή θα έχουμε μια δεύτερη πατινάδα με μια φιλαρμονική ορχήστρα, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία Δημαρχείου με κάποια τραγούδια. Θα συνδυαστεί με 500 αθλητές που θα βρίσκονται στην πόλη μας για ένα τουρνουά handball, οι οποίοι θα μας ακολουθήσουν και θα οδηγηθούμε στο Πάρκο Αγίων Αναργύρων με τους One Take για να κάνουμε ένα πάρτι disco rock. Ενώ στο Βυζαντινό Μουσείο Βέρειας θα έχουμε ένα αφιέρωμα στη Μαρινέλα με τη Ζωή Ανδρικοπούλου. Και το βράδυ στον Τρυπόταμο, στην όχθη του Τρυποτάμου, σε ένα χώρο που από πέρυσι ξεκινήσαμε να κάνουμε συναυλίες, δίπλα στα νερά, θα έχουμε συναυλία με τους υπέροχους Παγκάν. Το Σάββατο θα έχουμε στο Βυζαντινό Μουσείο λύρες ποντιακές αλλά και τραγούδι με την Ιάσον Youth Orchestra, μια νέα ορχήστρα που δημιούργησε ο Χρήστος ο Καλιοντζίδης. Ενώ μπροστά από ένα ναό, τον Ιερό Ναό η Παπαντής, Παναγούδα λέγεται, στην Παλιά Πόλη, στις 9 η ώρα θα έχουμε τους Τρίο Άνιμα με ιταλικά επιτοπλίστων τραγούδια. Ενώ στην πλατεία Ελιάς θα κλείσουμε με το Θοδωρή Μπουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Μάλιστα.
2: Και την τελευταία μέρα θα έχουμε ένα σύνολο εγχώρδων στο αρχοντικό Σαράπογλου, τον υπέροχο αυτό χώρο που έχουμε. Στις 8 θα έχουμε τα Καντινέλια, και που η τραγουδίστρια είναι και από τη Βέρεια και κάνουν μεγάλη καριέρα αυτή τη στιγμή. Και θα κλείσουμε στην πλατεία Ελιάς με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ενώ σε τρεις πλατείες θα είναι εκτεθειμένα σε μανταλάκια και σκηνιά τα έργα των συμμετεχόντων στις ομάδες φωτογραφία.
1: Τέσσερις μέρες λοιπόν, αφιερωμένες στη μουσική.
0: Και σε ωραίους χώρους, έτσι, και που αναδεικνύεται με ιδιαίτερο τρόπο.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί αυτός που θα έρθει και δεν είναι από τη Βέρεια πρέπει να δει και τα τοπόσημά μας, πρέπει να δει πόσο όμορφους χώρους έχει η Βέρεια, εκτός από γαστρονομία, τα πέριξ που ξέρει ο κόσμος, το Σέλι και τις Βυζαντινές εκκλησίες. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που δεν τους έχει ανακαλύψει κανείς ακόμη, ίσως από τις γύρω πόλεις που θα μας επισκεφτούν, και ελπίζω και όχι μόνο, γιατί έχουμε προσπαθήσει να επενδύσουμε αρκετά φέτος στη διαφήμιση. Οπότε περιμένουμε και εσάς και όποιον σε λύση να κάνει.
1: Και φροντίζετε και κάθε χρονιά έτσι να ενσωματώνετε και κάποια καινούργια τοποθεσία, δηλαδή και εσείς έτσι κάνετε μια περιήγηση ανακάλυψης μέσα στην πόλη την ίδια.
2: Ακριβώς, το ψάχνουμε πάρα πολύ. Κάνουμε ένα ρεπεράζ καλό. Και αν βρούμε έτσι μια γωνίτσα που είναι διαθέσιμη, πάντα βέβαια και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων.
1: Βέβαια,
2: γιατί
1: σωστά.
2: Επιλέγουμε και τέτοιους χώρους. Μας ενδιαφέρουν πολύ, γιατί επίσης λειτουργούν τουριστικά.
1: Έτσι, εννοείται.
0: Κρασί δεν θα φτιάξετε τώρα για έβυχο κρασί όπως κάνατε?
2: Για τις αδειβές ροδακινές.
0: Ναι,
2: που κάναμε το κρασί. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, ένα μουσικό κρασί.
2: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το δούμε για την επόμενη χρονιά.
0: Ωραία,
2: ωραία.
0: Αλλά
2: πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι η αρχή του καλοκαιριού μας. Γιατί γενικότερα τώρα
0: έχετε
2: οργανώνουμε
0: πολλά,
2: 5 φεστιβάλ. Τα έχουμε βάλει σε μία σειρά και θα αρχίσουν να τρέχουν.
1: Πώς συνεχίζετε μετά την Εύυχη Πόλη, μετά ποια είναι η επόμενη διοργάνωση?
2: Συνεχίζουμε με το Άλσος 2026 που φιλοξενούμε από stand-up comedy και ό,τι άλλο, παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις για όλο τον κόσμο, επιθεώρηση, συναυλίες. Έχουμε το φεστιβάλ μας σαν στάρ του Θερινού Σινεμά για πέμπτη χρονιά, 7 βραβευμένες ταινίες στην ταράτσα του μόνου κινηματογράφου που έχουμε με δωρεάν είσοδο. Μάλλον, συγγνώμη, φέτος θα έχουμε 2 ευρώ τα οποία θα δοθούν στο Σύλλογο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας, πρωτοβουλία για το παιδί. Έχουμε το 7ο κινητό μουσικό περίπτερο, που είναι μια προσπάθεια να έχουμε μικρά σύνολα που τα μεταφέρουμε σε διάφορες γειτονιές, αλλά σε σημεία που μαζεύεται κόσμος, αλλά και σε δημοτικά σχολεία, στις αυλές, σε χωριά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και δίνεται η δυνατότητα σε νέους μουσικούς να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν, γιατί μιλάμε για ντουέτα, τρίο, κουαρτέτα. Και μετά φιλοξενούμε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχουμε το τρίτο Βέρεια Family Fest για το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη, που είναι ένα φεστιβάλ για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για παιδιά, όχι μόνο για ενήλικες, που έχει πάρα πολύ δραστηριότητα μέσα. Και μετά το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με ήχους από τις χώρες που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βέρεια λοιπόν.
1: Όλο το καλοκαίρι.
2: Ελάτε. Εδώ
0: ο κόσμος, αλήθεια, οι επισκέπτες έρχονται ειδικά για αυτά τα events που διοργανώνονται? Υπάρχει κόσμος που έρχεται και αναζητεί, ας πούμε, αυτά τα γεγονότα?
2: Η Εύυχη Πόλη μας έχει αποδείξει ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Από τριγύρω δεν θα το συζητήσω, δηλαδή από Πέλα και Πιερία, εκτός από η Μαθία φυσικά, έχουμε πολλούς επισκέπτες, αλλά ενίοτε μας λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ ήρθα από την Άρτα, γιατί έμαθα ότι γίνεται αυτό με δύο φίλους μου ή τρεις, δεν ξέρω, για να μείνουμε τρεις μέρες στη Βέρεια και να παρακολουθήσουμε το φεστιβάλ.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Οπότε είναι η αλήθεια πρόταση, γιατί μπορεί να συνδυαστεί με πολύ ωραία πράγματα που είναι γύρω μας, με τις Αιγαίες, ας πούμε, για παράδειγμα, αν μας ενδιαφέρει αυτός ο τουρισμός, με γαστρονομία, με πολύ ωραίο κρασί, με μια βόλτα στη γειτονική πόλη, στον Άγιο Νικόλαο. Μπορεί να κάνει πράγματα, να γεμίσει τη μέρα του και να περάσει πάρα πολύ όμορφα και να γεμίσει εμπειρίες.
0: Ωραία.
1: Ραντεβού, ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στη Βέρεια, στην Εύβοιχη πόλη, για το τετραήμερο την εβδομάδα που έρχεται, από Πέμπτη μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Κύριε Γρηγοριάδη.
2: 18 με 21 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε.
0: Και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Καλημέρα μας. Η Κατερίνα Γρηγοριάδου, Γενική Διευθύντρια της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέρειας, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση των δύο βιβλίων «Κομπολόι στο χώμα» της Χίλντας Παπαδημητρίου. Την ακούσαμε πιο πριν. Λοιπόν, αυτοί που τα κερδίζουν είναι η κυρία Νίκη Ορφανίδου και η κυρία Ευαγγελία Ψυχογιού. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Λοιπόν, τι βλέπεις?
1: Τη Σακύρα βλέπω.
0: Ήταν η Σακύρα.
1: Την Σακύρα.
0: Τελικά ίσως, γιατί γίνεται μεγάλη έτσι, συζήτηση για
1: μιλάμε
0: το
1: για την τελετή
0: Σακύρα,
1: έναρξης ή... του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου με το σόου αυτό που έκανε. Η υποτιθέμενη Σακύρα, τέλος πάντων. Ναι. Ο κόσμος έκατσε από κωδικοποίηση και την εμφάνιση. Βρήκαν ούτε λέει και πολύ καλά το έλεγε. Και τα βήματά της τα είχανε. Και στις φωτογραφίες που
0: στο
1: βλέπουμε.
0: Στο Μεξικό τώρα μιλάμε. Έτσι, γιατί έγιναν ουσιαστικά.
1: Μοιάζει και δεν μοιάζει.
0: Ουσιαστικά έγιναν τρεις χαρακτήρες εκδηλώσεις. Μία στον Καναδά και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν η Κέιτ Πέρι. Έτσι, ναι. Έκλεψε και την παράσταση, εμφάνισε και ένα φόρμα λίγο περίεργο. Έτσι, φορούσε.
1: Ναι, πολύ θεαματικό.
0: Ναι, ωραία η Κέιτ Πέρι. Η Σακύρα λες ότι δεν ήταν, δεν σου κάνει εσένα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Σωσίας. Όχι.
1: Γιατί όμως θα μου πεις και γιατί.
0: Γιατί όχι από την άλλη. Ναι. Λες να είχε κανένα χειρουργείο και τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι και με το γυαλί ηλίου αυτό που δεν μπορείς να διακρίνεις και καλά το πρόσωπο. Τι να σου πω.
0: Ναι, τα σόβου σου φάνηκαν του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι και έτσι.
1: Δεν είναι τίποτα, δεν θα έλεγα ότι.
0: Δεν ήταν κάτι που να μας
1: θα μείνει και στη μνήμη μας για πάντα. Τώρα να δούμε η συγκεκριμένη διοργάνωση, αν θα μείνει στη μνήμη.
0: Σαν να βλέπω λιγάκι και κάποια άδεια καθίσματα εγώ στα
1: ναι,
0: άδεια.
1: Είπαν ότι στου πρώτου αγώνε δεν ήταν γεμάτο.
0: Ακριβά εισιτήρια, αυτό σημαίνουν πολλές φορές, γιατί είναι πανάκριβα τα εισιτήρια να πούμε σε όλο το Μουντιάλ και κατηγορήθηκε πάρα πολύ η FIFA και ο Γιάννη Φαντίνο γι' αυτό το γεγονός. Μιλάμε για έναν τριπλασιασμό από το προηγούμενο Μουντιάλ ή παραπάνω και πολύ παραπάνω. Τα VIP δε και του τελικού έχουν φτάσει στον ουρανό, έτσι, ναι. Τα εισιτήρια, κάτι εκατοντάδες χιλιάδες συζητιούνται. Εντάξει, okay, είναι δείγματα των καιρών. Έχουμε και χώρια όμως συζήτηση ποδοσφαιρική, έτσι. Άκουσες τις φήμες περί προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τελικά, έχεις κάποια πληροφόρηση εσύ?
1: Μέσα στην εβδομάδα inside. Να πούμε ότι ακούστηκε το όνομα του Φερνάντο Σάντος. Τώρα δεν ξέρω πού πατούσε αυτό. Ναι, η αλήθεια
0: μεγάλο
1: είναι ότι...
0: Ξέρω εγώ, απ' την άλλη όλα είναι πιθανά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Συζήτηση ποδοσφαιρική.
1: Και άλλα ονόματα ακούσαμε μέσα στην εβδομάδα. Ο Άρης ετοιμάζεται αύριο για γιορτές και υποδοχές.
0: Βέβαια, όχι αύριο, Δευτέρα.
1: Αύριο περιμένουν να υποδεχτούν τον,
0: ναι, Δευτέρα θα
1: τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο. Εδώ άλλαξε
0: παρουσίαση
1: και το σημείο υποδοχής για να μπορεί να πάει ο κόσμος του Άρη.
0: Ναι,
1: εκεί
0: εποχή για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
1: Να καλωσορίσει τον νέο προπονητή.
0: Και για τον ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Να πούμε ότι είμαστε σε μια έτσι αθλητική δραστηριότητα πέρα από το Μουντιάλ για την ερχόμενη εβδομάδα. Ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον αντίπαλό του στον πρώτο, στο δεύτερο γύρο του Europa League. Οπότε
1: μάλιστα,
0: θα έχουμε να συζητάμε διάφορα.

0: Λοιπόν, για το εργατικό δυστύχημα στη Σύνδο θα μας δώσει τις πληροφορίες ο συνάδελφος ρεπόρτερ της ΕΤΡΙΑ Τίμος Φακαλής, που είναι από το πρωί στους δρόμους της πόλης. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Mm. Πραγματικά τραγωδία σήμερα το πρωί. Μια 56χρονη γυναίκα πήγε για δουλειά, πήγε για μεροκάματο και έχασε την ζωή της στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε 7.30 το πρωί, όταν το χέρι της άτυχης 56χρονης μάγκωσε σε τροχό βιομηχανικού πλυντηρίου. Μάλιστα ρούφησε στη συνέχεια μέχρι και τον ώμο την 56χρονη δύο τροχή του βιομηχανικού πλυντηρίου. Ειδοποιήθηκε η περιοριστική για τον απεγκλωβισμό της 56χρονης. 9 άνδρες με 3 οχήματα έφτασαν επιτόπου στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Είχε χάσει ήδη την ζωή της η 56χρονη. Στο σημείο έσωσε επιτόπου και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Παρέλαβε την 56χρονη φορείς της στήσης της. Τώρα προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Έχουν κληθεί ήδη για εξηγήσεις τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και ο τεχνικός ασφαλείας, ενώ έχει ενημερωθεί ήδη και η επιθεώρηση εργασίας.
1: Ναι, άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των εργατικών δυστυχημάτων, δυστυχώς.
0: Τίμο, πάμε στον περιφερειακό. Είδαμε πόλης, από το πρωί ότι ήσουν εκεί και παρακολούθησες και τη διαδικασία για την κατεδάφιση της γέφυρας στον κόμπο εκεί του Πανοράματος.
2: Στον κόμπο του Πανοράματος, η οποία ξεκίνησε η κατεδάφιση στις 7.30 το πρωί. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει πλέον πέσει. Σφυροκοπούν από νωρίς το πρωί 3 μηχανήματα εξκαφής. Είναι 2 σφυριά και μία πρέσα που σπάει το μπετό. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση της γέφυρας. Mm-hmm. Ωστόσο, ο περιφερειακός, η εσωτερική ανατολική περιφερειακή οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι και αύριο το βράδυ, ενώ κατά μήκος όλου του περιφερειακού απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ βαραίων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Βέβαια, εξαιτίας όλων αυτών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει δημιουργηθεί ένα κυκλοφοριακό κοφούζιο εκεί στο ύψος Πηλέας Πανοράματος. Οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές, 10-20 χιλιόμετρα maximum. Σταμάτα ξεκίνα είναι τα αυτοκίνητα εκεί, καθώς υπάρχει μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Δύσκολα για τους οδηγούς, γιατί αρκετοί είναι και αυτοί που θέλουν να φύγουν προς Χαλκιδική, αρκετοί είναι και οι ξένοι. Πάντως, χωρίς παρατράγωδα και χωρίς προβλήματα, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η κατεδάφιση της γέφυρας. Είναι η τρίτη κατά σειρά κατεδάφιση γέφυρας στον περιφερειακό, στο πλαίσιο κατασκευής του flyover, και είχε κατεδαφιστεί πριν λίγο καιρό και το τούνελ της Τούμπας. Mm-hmm. Ενώ το προσεχή Σεπτέμβριο θα έχουμε και την κατεδάφιση της τέταρτης γέφυρας στο ύψος του Επταπυργίου. Και έτσι ολοκληρώνονται όλες οι καταδαφίσεις που προβλέπονται προκειμένου να ολοκληρωθεί και το έργο του flyover.
1: Μάλιστα. Τώρα στην έξοδο προς Χαλκιδική, Τίμο.
2: Είναι χαλαρά τα πράγματα. Είναι. Αρκετά χαλαρά τα πράγματα. Με 60-70 χιλιόμετρα maximum τα οχήματα. Πολλοί φοβήθηκαν από τον καιρό, επειδή χθες δεν ήταν καλός.
1: Ναι,
2: βέβαια, όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η κίνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Μάλιστα. Τι μας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο συνάδελφος ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ, Τίμος Φακαλής, μας έδωσε την εικόνα από τους δρόμους της πόλης.

0: Λοιπόν, εδώ ο Τάσος Ρέτζιος εκπαιδεύεται στην προφορά των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο παγκόσμιο κύπελο. Θα τα βιντεάκια, πάρα πολύ ωραία αυτά που βλέπουμε πώς λένε οι παίκτες τα ονόματά τους.
1: Παλιά, ξέρεις, φωνάζαν όλους όσους καλύπτουν τα Μουντιάλ και γινόταν η προφορά των κανονικών των ονομάτων των διαιτητών, πώς προφέρεται κανονικά. Το Χάλαντ, ας πούμε, που λέμε εμείς,
0: κοίταξε,
1: δεν είναι
0: όλα καταραίουν. Εμείς το λέμε Χάλαντ και φροντίζουμε να ακουστούν και τα δύο Α. Χάλαντ. Και
1: αυτός είναι Χόλαντ. Καλά, μην συζητήσουμε εδώ τι κάναμε στον καημένο τον Βαζέχα. Και ο ίδιος αναγκάστηκε να λέει το όνομα του Βαζέχα. Βαρζίχα, πώς ήταν, Βαρτσίκ. Κάπως έτσι ήταν ο άνθρωπος. Βαζέχα, εμείς τον είπαμε. Και άλλα πολλά και άλλα πολλά.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι και αυτό. Να μας δίνει
1: να αλλάζει τα ονόματα, ναι.
0: Το Μουντιάλ και γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Μουντιάλ είπαμε. Συνεχίζεται και το Μουντιάλ σήμερα. Έτσι, 10 η ώρα Κατάρ Ελβετία έχουμε. Μία η ώρα ποιο θα ξενυχτήσει να δει το Βραζιλία-Μαρόκο. Ωραίο μάτς.
0: Μία η ώρα καλύτερο... θα ξενυχτήσουν πολύ.
1: Τέσσερις. Αιτή Σκωτία είπαμε. Όποιο δει το Αιτή Σκωτία και μα στείλει κάτι έτσι ένα αποδεικτικό ότι το είδε, κάτι να βάλει φωτογραφία.
0: Θα έχουμε δωράκι.
1: Δωράκι, θα του δώσουμε δωράκι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Αύριο η συνέχεια. Λοιπόν. Θα σα αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για αύριο Κυριακή στι 8 το πρωί. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, Ζωή Κουτελοπούλου, Ζωή Μούσιου, οι δύο ζωές στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο όπου και αν βρίσκεστε.
1: Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλοι ακροατές, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από χθες είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος, και θα ισχύσουν μέχρι και αύριο Κυριακή. Εκτός συνόρων, τώρα κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, παρά τη νέα ένταση που σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Η προοπτική επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έφερε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφθεί την Περβόλα στη Μεσαιωνική Πόλη. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζική μεταφορά στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

0: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Ανοίγει και επισήμως στις επόμενες μέρες το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 17-14 στα πέναλτι την Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League του Πόλο Γυναικών και είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ο τελευταίος τελικός που θα κρίνει το φετινό πρωταθλητή μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Σε γήπεδο Στίβου μετατρέπεται για δεύτερη χρονιά ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, η Καμάρα, για να φιλοξενήσει ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός. Ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό πραγματοποιείται σήμερα στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, φέροντας 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και την Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Βοσνία και τη Σλοβενία. Οι αθλητές θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Ο καιρός στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Νεφώσεις με βροχές και βελτίωση συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 12.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
5: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΣΕΡ3.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM στην ΕΡΤ 3 από τη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διαδαφυλλίδης. Μαζί μου στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Καλημέρα και από μένα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: Γκέλη.
1: Φίλες και φίλοι.
0: Ναι, και...
1: είμαι εδώ και πάλι μαζί σου σήμερα. Θα είμαι και
0: θα με αντέξεις.
1: Θα σε αντέξω. Για αντέχω εγώ ως γνωστόν. Η Ζωή Κουτελοπούλου.
0: Ζωή Κουτελοπούλου, κυρίες και κύριοι. Στην κονσόλα του ήχου, πλοηγός μας.
1: Η
0: και
1: Μάτα
0: σήμερα.
1: Σαμαρά.
0: Η Μάτα Σαμαρά.
1: Διαλέγετε τα τραγούδια μας.
0: Διαλέγετε και παίρνετε. Όχι, αυτό είναι από άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα, Σάββατο 13 του μηνός Ιουνίου, mm-hmm. του Σωτηρίου έτους 2026. Ακυλίνης μάρτυρος και αντιπάτρου Βόστρων. Όπως θα έλεγε και ο καλός μας περαστικά του Θωμάς Τσίμπας. Διαβάζουμε το ημερολόγιο εορτολόγιο σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε μία
1: περαστικά
0: επικαιρότητα.
1: Περαστικά του θα είναι σύντομα κοντά μας.
0: Αυτό ευελπιστούμε.
1: Αλλά ναι, μέχρι ναι. του δε θα ναι. ανεχτώ εγώ εσένα και εσύ εμένα. Εντάξει.
0: Τώρα το θα ανεχτώ.
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Δεν είναι... όχι.
1: Θα αντέξω.
0: Παρακαλώ να σβηστεί από τα...
1: Θα αντέξουμε εγώ εσένα και εσύ εμένα.
0: Καλέ, δεν θα... Όχι.
1: Το χειροτέρεψα.
0: Το ρήμα της ανοχής. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε ο ένας τον άλλον και να βγάλουμε εδώ εκπομπή από το αγαπημένο μας ραδιόφωνο των 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Να πούμε και το Viber ξεκινώντας.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, Viber 6930 078 228. Για όσους θέλουν να μας στείλουν μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια ερώτηση, πώς το λες Αλέξανδρα, ένα μπινελίκι, κάτι.
0: Ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, ό,τι τραβάει ψυχή σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι προερίστε. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο, σε κάποιο πεντάλεπτο δηλαδή, θα έχουμε τον Τίμο το Φαγκαλή για να μας πει γιατί έχουμε προβλήματα. Γίνεται ένα έργο και πρέπει να ολοκληρωθεί. Καλώς εχόν των πραγμάτων, σε ένα χρόνο το flyover θα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Τώρα έχει μπει ως κατασκευαστικό έργο. Η τρίτη κατά σειρά γέφυρα που γκρεμίζεται είναι σήμερα και αύριο και γι' αυτό δεν λειτουργεί ο περιφερειακός. Επομένως, όσοι έχετε κατά νου να πάτε προς την Χαλκιδική, μην επιλέξετε τον περιφερειακό, θα ταλαιπωρηθείτε, θα μας τα πει αναλυτικότερα ο Τίμος ο Φακαλής. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε τον Ευρυπίδη το Στυλιανίδη στις 11.30 από τη Νέα Δημοκρατία να μας μιλήσει εκτός των άλλων και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε την κυρία Αρετή Μπατά, εκπρόσωπο του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο δεύτερο μέρος τι έχουμε?
1: Έχουμε την κυρία Αθηνά Παυλίδου, διευθύντρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, τον κύριο Ζχάρη Κεσέ, δικηγόρο για το θέμα των υποκλοπών. Έτσι. Και δικηγόρος του κυρίου Κουκάκη και σωστό. Άλλων οι οποίοι έπεσαν θύματα αυτής της ιστορίας. Έτσι. Φυσικά θα μιλήσουμε με τον Θόδωρο Χατζηπαντέλη για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη
0: στο Μουντιάλ.
1: Ενώ στο πολιτιστικό κομμάτι θα έχουμε μεταξύ άλλων τον αντιδήμαρχο Διεθνών Σχέσεων Τεχνών και Αθλητισμού του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Σοφοκλή Κάλτσιο, mm-hmm. για να μας μιλήσει για την πρεμιέρα του θερινού σινεμά στην περιοχή mm-hmm. εκεί, όπου φέτος θα είναι ξεχωριστή.
0: Θα είναι ξεχωριστή και έχουμε μιλήσει για την ταινία του Καποδίστρια από mm-hmm. αυτήν την εκπομπή. Μιλήσαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Γιώργο Σκλαβούνο, ο οποίος επιμελήθηκε μεταξύ των άλλων ιστορικών το ιστορικό background και το σενάριο αυτής της ταινίας. Και τώρα αυτές τις τρεις ημέρες που εκκινεί το θρηνό σινεμά του Δήμου Πανοράματος, Πηλαίας Πανοράματος, θα έχουν μαζί τους το πρωταγωνιστή τον κύριο Μυριαγκό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: πρεμιέρα με τον πρωταγωνιστή έχει, στη θέση των θεατών. Έτσι, θα είναι ξεχωριστή.
0: Θα έχει να μας πει αρκετά πράγματα. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε, Γκέλη.
1: Ξεκινάμε με τα νέα Σαββατοκύριακο. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Λένε τα νέα.
0: Μακάρι.
1: Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ. Από το ίντερνετ είναι το δεύτερο θέμα.
0: Πάμε στην καθημερινή, τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Έχει υιοθετήσει ο δημοσιογραφικός λόγος τον όρο πρώτη Κυριακή, αν και πρώτη και δεύτερη Κυριακή έχουμε στις δημοτικές εκλογές. Αλλά τον έχει υιοθετήσει γιατί θεωρείται ότι με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι εφικτή η αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα, εν προκειμένου αν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Με πρόθεση ψήφου στο 26, 27, 28% ή και λίγο πιο κάτω, δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Λοιπόν,
1: να, γι' αυτό βάζει τη λογική. Βέβαια.
0: Μέχρι τότε θα κυλήσει πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Κάτω από τη γέφυρα τη Σικουάνα, όπως λέγεται.
1: Λοιπόν, οπότε, πάμε για άνοιξη 27, ειδικά.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει δείξει ότι όταν λέει τότε,
1: το εννοεί.
0: Θα δούμε και έχουμε και πολύ πράγμα προς τη ΔΕΘ, το οποίο θα ανακοινωθεί.
1: Μπράβο.
0: Το είπες μόλις πριν από λίγο, ότι, γιατί είπες στην συνέντευξη του Νικόλα Τζικολάου ότι ήδη τη μισή 13η σύνταξη την έχω δώσει με τα διάφορα πας. Τώρα θα δώσω και την υπόλοιπη μισή για να γίνει ολόκληρη. Για να δούμε λοιπόν.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Και το γαϊτανάκι των προώρων εκλογών, για τις οποίες μόλις τώρα μιλούσαμε, θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Αυτό πια θα το δούμε.
0: Πρώτος
1: ψαλμός αλλού, όπως και να έχει. Για πες.
0: Διάβασε λίγο τον υπότιτλο που ερμηνεύει τον βασικό τίτλο.
1: Δεν τα βλέπω, είναι πολύ μικρά.
0: Λέει σχέδιο Τσίπρα για η πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Είναι ο τίτλος. Και λέει σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα, ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ότι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Προτάσεις επίσης και από τον Αντώνη Σαμαρά, από τη Μιλένα Αποστολάκη και από τον Νίκο Παπά. Θα σας πω αργότερα για ποιο λόγο η Γκέλη το ξέρει. Το μυστικό, αλλά θα το πούμε αργότερα.
1: Λοιπόν, δημοκρατία, φέσια ρεκόρ, η κυβέρνηση των αματωμένων πλεονασμάτων πνίγει τον κόσμο με τα χρέη της. Το δημόσιο προς τους ιδιώτες, φυσικά τα νοσοκομεία είναι σταθερά την πρώτη θέση, είναι μεγαλύτερα και από την περίοδο των μνημονίων, λέει η εφημερίδα.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Πάμε στον ελεύθερο
0: Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα, από το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις.
1: Στην απογευματινή, τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο, τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI, γεροντολόγοι, μηχανικοί, ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια, λέει η εφημερίδα απογευματινή.
0: Πάμε στην κόντρα που έχει μία από τις 5 προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας δεσμεύεται, γράφει η κόντρα, να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις και επίσης μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι εκτός από αυτό, από αυτά δύο που μόλις ανακοινώσαμε, λέει, μιλά για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος και επίσης για την ένταξη καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο, καθώς και αύξηση στους μισθούς σε νοσηλευτές και γιατρούς.
1: Να πάμε στην Εσπρέσο που έχει τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, ο οποίος λέει στο Δήμο δεν μπήκα για πόζες και κορδέλες και ότι δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για το Πασόκ, και έχει και την ελληνική απάντηση, λέει, από τη Sugar Babes TV στη γολιγουτιανή παραγωγή του Νόλαν, γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια, με το περιβόητο ζήτημα για την μαύρη ωραία Ελένη.
0: Και πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Ο υπέρτιτλος, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε ψήφο από τη Βουλή πλην Πασόκ κατά της δικαιοσύνης. Απάντηση του Μεσίνιου στη συνέντευξη Μητσοτάκη. Δώστε πίσω τα λεφτά.
1: Ο λόγος, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης, έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ολική επαναφορά, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Υπουργείο Περιβάλλοντος, έπεσαν υπογραφές στις ΗΠΑ για το Κέντρο Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου και μια συνέντευξη του κ. Κοντογιώρικη, κρίσιμη ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Και κάπου εδώ παίρνουμε μία ανάσα μικρή, λίγων δευτερολέπτων, για να έχουμε στη γραμμή τον Τίμο το Φακαλί.

0: Πριν μπούμε στην ατζέντα της σημερινής μας εκπομπής, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο περιφερειακό. Ελπίζω ότι στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε και τον Τίμο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ο Τίμος έχει πάει τώρα προς Χαλκιδική, γιατί έχει εκεί μποτιλιάρισμα, φεύγει ο κόσμος. Παρότι δεν ήταν και τόσο καλός καιρός σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, αν το είχες προγραμματίσει.
0: Το αποφάσισε να πάει.
1: Ναι, θα
0: και σου λέει, αφού το αποφάσισα, θα πάω. Δεν γίνεται.
1: Οπότε.
0: Πέτρες να ρίχνει, θα πέσουμε στη θάλασσα. Δεν γίνεται.
1: Θα πω εγώ προς το παρόν την κατάσταση εκεί με τα έργα για το flyover, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε την κατεδάφιση του κλάδου της ανόδου της γέφυρας πανοράματος, μπουλντόζες, εξκαπείς, εντατική ρυθμή.
0: Χάμος.
1: Να τελειώσει η παρέμβαση μέχρι το απόγευμα, το αργότερο το απόγευμα, ενώ αύριο το πρωί θα γίνει ο καθαρισμός της περιοχής για να μπορούν να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Αυτή είναι η δεύτερη φάση των εργασιών. Να πούμε ότι με βάση το σχεδιασμό η γέφυρα θα είναι έτοιμη στις 28 Ιουνίου και μετά θα γίνουν οι εργασίες επίστρωσης. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης είναι τον Αύγουστο βέβαια. Και έτσι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες το βράδυ στις 11 με 48 αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στην Πηλαία. Να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, φαντάζομαι, για το ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Υπάρχουν εκεί άντρες της τροχίας που διευκολύνουν όποιον θέλει να περάσει.
0: Συνολικοποιήσουμε έτσι το σκηνικό, να πούμε ότι όντως αυτά τα χρόνια κάποια έργα έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ένα το μετρό και περιμένουμε τον κλάδο προς την Καλαμαριά. Αλλά έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει μετρό. Δεν είναι το ανέκδοτο που βιώναμε επί δεκαετίες. Το λέω για μας που έχουμε
1: το πιο σύντομο ανέκδοτο.
0: Ναι,
1: μετρό
0: από το 90. Η πύλη στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, για τον Σεπτέμβριο στη Δέρ και λοιπά. Ένα, μετρό. Δύο, το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Mm-hmm. Που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Το flyover τώρα σε ένα χρόνο ολοκληρώνεται.
1: Το flyover πάει πολύ γρήγορα.
0: Ναι, βολίδα. Αν γίνουν και τα δυο νοσοκομεία, για το οποίο συμβάλαμε πολλοί άνθρωποι, δηλαδή ένα είναι το παιδιατρικό που γίνεται με χορηγία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το νέο ογκολογικό,
1: ναι,
0: θα διαδεχθεί το Θεαγένειο εκεί στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Λοιπόν, επί του περιφερειακού, αν όλα αυτά κουμπώσουν και κουμπώνουν, μπαίνουν στη ζωή και αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και βάλε και τα έργα τα μικρά και μεσαία που γίνονται. Ένα έργο το οποίο πρέπει να το προσέξουν, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι η ιστορία με τη στάθμευση. Κάπου υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή τα έργα αφαιρούν όσο γίνονται τα μικρά έργα, οι μικρές παρεμβάσεις, πλατείες, κόμβοι κλπ. Αφαιρούν ζωτικές θέσεις στάθμευσης από πολίτες.
1: Θα έχουμε και την πλατεία Ελευθερίας όσον ουκάνε σε εξέλιξη και το έργο, οι πεζοδρόμοι στην Αγία Σοφίας επίσης.
0: Έτσι.
1: Και όσον ουκάνε θα έχουμε και το κολυμβητήριο, θα έχουμε, λέω, γιατί προς τα εκεί με ενδιαφέρει η περιοχή. Στην πέμπτη κοινότητα το κολυμβητήριο, εκεί έγινε ένας ντόρος με τις θέσεις παρκαρίσματος. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι δυνατόν τώρα να μην θες το κολυμβητήριο στη γειτονιά σου για να λειτουργεί ο χώρος ως πάρκινγκ? Έτσι. Είναι λίγο τρελό. Θα μείνουν και κάποιες θέσεις, από ό,τι είπε ο Δήμαρχος προχθές που ήταν εδώ, ο κύριος Βρούτσης, και επισημοποιήθηκε ότι δίνονται τα χρήματα. Οπότε μην τα θέλουμε και όλα δικά μας και κόλλημα και παρκάρισμα.
0: Είναι συν να πούμε ακόμη και τα έργα που γίνονται για την έκτη προβλήτα. Έκτη προβλήτα ακούγαμε από το 1990 και γίνεται τώρα και γίνεται με ιδιωτικά κεφάλαια από τον Οργανισμό Λιμένου Θεσσαλονίκης ΑΕ. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία πλέον και
1: να γίνεται και σιδηροδρομική σύνδεση επιτέλους.
0: Έτσι.
1: Για την οποία φωνάζει η περιφέρεια και έχει απόλυτο δίκιο.
0: φωνάζει.
1: Να τελειώνει 1,5 χιλιόμετρο είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούν κάπου να το χώσουν και αυτό.
0: Φωνάζει προς την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι που θα πρέπει να σπεύσει και με την οδική σύνδεση και με την συνδρομική. Γιατί χωρίς οδική και συνδρομική σύνδεση, η έκτη προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης θα είναι σαν να φτιάχνεις αεροδρόμιο και δεν φτιάχνεις διαδρόμους προς απογείωσης. Λοιπόν, δεν είναι. Εδώ πρέπει να σπεύσουν, να το κάνουν, να το τελειώνουν επιτέλους. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αλλάζουν όντως την εικόνα και την καθημερινότητα των πολιτών, με τα συν και με τα πλήν, έτσι για να μην θεωρούμαστε από τη μια ότι είμαστε μίζεροι και γκρινιάριδες κλπ. Αλλά και από την άλλη ότι βάζουμε και λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, τα θετικά είναι θετικά και τα υπογραμμίζουμε, τα μπολντάρουμε. Και αυτά που μένει να επιτύχουμε είναι αρκετά επίσης και σημαντικά επίσης, και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς την ορθή κατεύθυνση.

0: Ο Τίμος είναι μαζί μας. Τίμος Φακαλής, Τίμος, ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ρωτάμε τίποτα, τα παίρνεις όλα με τη σειρά. Ένα-ένα. Πάμε, εγώ τίτλο σας λέω. Flyover.
1: Flyover. Είναι σε εξέλιξη η κατεδάφιση της γέφυρας εκεί στο Παμπηλέας Πανοράματος. Είμαστε σε καλό σημείο. Μέχρι αυτό το βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση της γέφυρας. Ήδη από νωρίς το πρωί, από τις 7.30 το πρωί, σφυροκοπούν 3 σκαπτικά μηχανήματα, 2 σφυριά και μία πρέτα.
0: Τίμο, άκουσε μισό λεπτό. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς οι οποίοι οδηγάνε από Χαλκιδική προς την Πέλα, Κυλκής και λοιπά, ή από την αντίθετη κατεύθυνση, από τα δυτικά προς τα ανατολικά? Τι πρέπει να κάνουν?
1: Ουσιαστικά έχει κλείσει το K11 εκείνο το σημείο. Έχει 48 ώρο αποκλεισμό. Υπάρχει εκτροπή των οχημάτων. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Υπάρχει εκτροπή των οχημάτων από τον παράδρομο της Πρασακάκη μένα από τη μία πλευρά, από την οδό Φωκά από την άλλη πλευρά. Βέβαια, να σας πω ότι έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές και στα δύο.
0: Θα ταλαιπωρηθούν.
2: Λογικό.
1: Ναι, είναι σταμάτα, ξεκίνα η κατάσταση. Μπράβο.
0: Επομένως, αυτοί που έρχονται από Βέρεια, η Μαφία, Πέλα, Κυλκής κλπ. Να έρθουν καλύτερα μέσα από τη Θεσσαλονίκη και όχι
1: μέσα από την πόλη.
0: Μέσα από την πόλη να έρθουν.
1: Και να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι σε όλες τις κάθετες, στους κάθετους δρόμους, Κατσιμίδη και στους υπόλοιπους που κατεβαίνεις από τον περιφερειακό, απαγορεύεται η στάθμιση και η στάθμιση. Και αυτό γιατί να μην μποτιλιάρουν και οι δρόμοι μέσα στην πόλη.
0: Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό το τραγικό δυστύχημα με την εργαζόμενη σε πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Είναι βιομηχανικά πλυντήρια, η οποία πήγε για δουλειά η άτυχη 56χρονη, πήγε για μεροκάματο και έχασε την ζωή της. 7.30 το πρωί έγινε το τραγικό περιστατικό. Αρχικά οι δύο κύλινδροι το χέρι της γατζώθηκε στους δύο κυλίνδρους και στη συνέχεια το μηχάνημα ουσιαστικά τη ρούφηξε μέχρι και τον ώμο. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της 56χρονης. 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο. Αυτό ήταν ήδη πολύ αργά. Είχε χάσει τη ζωή της η 56χρονη. Η μονάδα ΕΚΑΒ έφτασε επιτόπου στο σημείο και την μετέφερε χωρίς αισθήσεις της στο νοσοκομείο.
0: Το τρίτο από το αστυνομικό άστο, γιατί δεν μπορούμε άλλο να το κάνουμε, Θεός να φυλάει όλους τους ανθρώπους και να προσέχουμε, σας παρακαλώ πολύ, να προσέχουμε όλοι, ειδικά οι εργαζόμενοι και λοιπά που είναι σε αυτές τις εργασίες οι οποίες είναι με μηχανήματα και λοιπά, θερμή παράκληση. Λοιπόν, το τρίτο που έχει να κάνει με το αστυνομικό,
2: το μεθυσμένο,
1: απίστευτο περιστατικό. Ό,τι πιο κώδικα δικής κυκλοφορίας υπήρχε, τον καταπάτησε ο 23χρονος. Οδηγούσε με 129 χιλιόμετρα μέσα στον οικισμό των Πεύκων.
0: Α, μόνο.
1: Όταν το όριο είναι μόλις 50 χιλιόμετρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν σταμάτησε η σήμανση αστυνομίας. Λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε από ομάδα βίας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος. Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, γιατί το είχε αφαιρθεί σε προγενέστερο χρόνο πάλι για υπερβολική ταχύτητα. Ήταν ανασφάλιστο το όχημά του, ενώ δεν είχε και πινακίδες.
0: Και ανασφάλιστο και χωρίς πινακίδες.
2: Χωρίς πινακίδες, χωρίς δίπλωμα, μεθυσμένος, 129, εντάξει τώρα δηλαδή.
1: Πάντα όλα. Λοιπόν, το επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόσωπο καταρχήν 2.600 ευρώ. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου δικάστηκε στο μονομερές πλημμυρικό δικείο Θεσσαλονίκης. Και η καμπάνα ήταν 20 μήνες φυλάκιση με 10 ευρώ, προς 10 ευρώ εξαγοράσιμη ποινή με αναστολή μέχρι το εφετείο.
0: Μέχρι το εφετείο.
2: Και μέχρι να το ξαναπιάσουν, εγώ θα πω. Γιατί,
0: γιατί δηλαδή, μέχρι το εφετείο
2: τώρα,
0: μπορεί να ξαναπάρει τη
2: μόνη. Αν το κάνεις και το ξανακάνεις και το ξανακάνεις, τι άλλο πρέπει να κάνεις?
0: Λοιπόν, Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, μπαίνουμε στην πολιτική μας ατζέντα με πρώτη μας συνέντευξη τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Διαβολίδη.
0: Τι κάνετε?
1: Για την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Καλημέρα και από
0: να
2: μένα.
0: Πούμε, θα σας
1: ανακρίνω. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πρώτη ερώτηση, Γκέλη, λοιπόν.
2: Ναι, εξαπίνεις με ποιος τώρα.
0: Μα γιατί?
2: Ναι, γιατί σε είδα φορτσάτου και ξαφνικά σταμάτησε.
0: Τι θα πρωτορωτήσουμε?
2: Έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί
0: και όχι μόνο.
2: Ναι, αλλά είναι ο κύριος Στυλιανίδης, είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας, σωστά, ο οποίος έχει ήδη θέσει τα θέματα που πρέπει να μπουν προς αξιολόγηση.
0: Okay.
2: Και έχει επισημάνει ότι αυτή η Βουλή είναι που θα αποφασίσει ποια θα πάνε.
0: Έτσι.
2: Τώρα, το πώς θα υλοποιηθούν και με ποιο ακριβώς τρόπο θα πάει στην επόμενη Βουλή.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: είναι ο κανόνας 151-180.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και το αντίστροφο, αν πάρει τώρα 180, θα χρειάζεται μόνο, θα αρκούν μόνο 150 στην επόμενη Βουλή όμως. Σταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται από δύο Βουλές και όχι από μία.
2: Έτσι ακριβώς. Να μας πει ο κύριος Στυλιανίδης λίγα πράγματα για τη διαδικασία, να τον πάμε κατευθείαν στην κριτική.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
2: Εγώ θα ρωτούσα σε πρώτη φάση, επειδή διάβασα ότι τα όσα είπε ο κύριος Στυλιανίδης, τα οποία εμένα πολύ λογικά μου ακούστηκαν στην εισηγητική του την ομιλία στη Βουλή προχθές. Συμφωνήθηκε να γίνει αυτή η διαδικασία μέσα στους επόμενους δύο μήνες και άκουσα μετά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι η θεσμική εύρυθμη λειτουργία τους, λέει, είναι επιμέρους ζήτημα και όχι κεντρικό, όπως δείχνει η φιλοσοφία της κυβέρνησης. Και έχει πει ο ίδιος ότι δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη στο κόμμα του, γιατί δεν είναι, λέει, αξιόπιστη η κυβέρνηση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέει όχι σε όλα.
0: Επομένως, η ερώτηση είναι: είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση για να εγγυηθεί τη συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Στυλιανίδη?
2: Αφενός και αφετέρου, αν θεωρεί ότι είναι προσχηματικό ή αν είναι αλήθεια.
0: Να μας πει ο ίδιος. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναθεωρητική διαδικασία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή μια πράξη η οποία αναφέρεται στη σχέση ή στη λειτουργία κυβέρνηση-αντιπολίτευση. Στην αναθεωρητική διαδικασία τοποθετούνται όλοι με ελευθερία συνείδησης και τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές και καταδεικνύουν εάν έχουν οριμότητα σκέψης, αν έχουν πρόταση σύγχρονη για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, τι μεταβολές πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν ή τι προσαρμογές στο νέο θεσμικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται από τρία πράγματα. Επηρεάζεται από την καινούργια γεωπολιτική ισορροπία, επηρεάζεται από την εξέλιξη της επιστήμης και επηρεάζεται και από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ένα σύνταγμα λοιπόν έχει δύο στοιχεία, όπως είναι το ελληνικό. Είναι αυστηρό και είναι και ανοιχτό. Αυστηρό είναι γιατί προστατεύει έναν αξιακό κώδικα που είναι ουσιαστικά η ρίζα του πολιτισμού μας και πρέπει να προστατευτεί. Διότι λόγω της παγκοσμιοποίησης ζούμε το φαινόμενο του McDonaldization, δηλαδή της κλωνοποίησης των πολιτισμών και των
0: πολιτισμών. Μ' αρέσει αυτό που
1: είπε. Και είναι και ανοιχτό, διότι αν μείνει αυστηρό μόνο και κλειστό και δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, μπορεί να οδηγήσει στον εθνοαπομονωτισμό και στη θράψη του θεσμικού πλαισίου, να τον προσπεράσουν μέχρι το Σύνταγμα οι διάφορες εξελίξεις. Που είναι πολύ επικίνδυνο αυτό να συμβεί τώρα, γιατί τώρα δεν έχουμε μόνο μία ένωμη τάξη, την ελληνική. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο, που πολλές φορές παρεμβαίνουν καταλυτικά στο εξωτερικό.
0: Αυτά όλα για να γίνουν, κύριε Στυλιανίδη, χρειάζεται συνεννόηση. Χρειάζεται συνένεση. Χρειάζεται να υπάρχει η πολιτική βούληση για σύνθεση. Και εγώ να κάνω τον κακό. Τώρα σκέφτηκε η κυβέρνηση να επιδιωχθεί η σύνθεση και η συνένεση. Όταν
1: Μισό λεπτό.
0: Όταν βγαίνει υπουργός της και λέει εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς είμαστε 157, άρα εμείς αποφασίζουμε και για το θέμα με τις υποκλοπές και για το θέμα με τα Τέμπη και για το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαλλάσσουμε υπουργούς μας και κάνουμε όπως λέει η αντιπολίτευση κενό γράμμα τις συνταγματικές προβλέψεις, τότε φτάσατε συνταγματική
1: λοιπόν,
0: αναθεώρηση
1: κάτι,
0: να, για, παρακαλώ.
1: Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Τον υπουργό που το είπα να σας απαντήσει.
0: Τον απαντήσει, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Εγώ σας λέω λοιπόν τι πιστεύω εγώ για τη θεσμική αυτή διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και θεωρώ ότι όντως έχετε δίκιο Χρειάζεται συνεννόηση και συνένεση.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα.
0: Όχι,
1: πρέπει όμως ακόμα και όταν διαφωνούμε να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα πλαίσιο εθνικού διαλόγου.
0: Και να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη, ότι αυτά που λέμε δεν είναι επαιπτερόεντα, γίναν πράξη. Δηλαδή στην αναθεώρηση. Ακριβώς. Προκόπης. Όχι. Και νωρίτερα, το 2000. Προκόπης Παυλόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος. Από κοινού κάναν την αναθεώρηση.
1: Μα ήμουν εκεί.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ήμουν νεαρός τότε της παρέας. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πάω σε κάτι πιο σύνθετο. Στην αναθεώρηση του 19 ξεκινήσαμε στην πρωτεύουσα Βουλή με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ και 144 διαφωνίες.
0: Έτσι.
1: Αποφάσισε η πρωτεύουσα μετά από συζήτηση να στείλει μόνο τις 49 διαφωνίες στην αναθεωρητική. Κανείς δεν πίστευε ότι θα πετύχουμε τίποτα. Και όταν κλείσαμε τις πόρτες και μιλήσαμε με πολιτική ωριμότητα, καταφέραμε όλοι μαζί 9 σημαντικές αλλαγές. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία οι περισσότερες.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα θέλω να σας πω ότι τίποτα δεν είναι καμένο εξ αρχής. Η διαδικασία τώρα ξεκινά. Από το 1975 μέχρι τώρα δε αυτή η διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπατε, είχε δύο στάδια και ενδιαμέσως εκλογές. Δηλαδή ανοίγει κουβέντα τώρα, γίνεται ενώπιον του λαού η τοποθέτηση, άρα ψηφίζει και ο λαός τι θέλει, δημιουργεί τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Και μετά η αναθεωρητική επιτροπή αποφασίζει αν θα συνενέσει.
0: Κύριε Στυλιανίδη, δεν μου απαντήσατε όμως πιστικά. Μισό λεπτό, γιατί
1: ήθελα να απαντήσω και σε αυτό.
0: Να απαντήσετε, γιατί θα το σκληρύνω. Γιατί αυτή η λογική του ετσιγουσταρισμού, κυβέρνηση είμαι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Κυβέρνηση είμαι και κάνω ό,τι θέλω. Έχει επίπτωση σε αυτό. Έχει επίπτωση σε αυτό.
1: Δεν το είπαμε, θα σας πω. Δεν
0: πειράσαμε
1: κανέναν. Γιατί η ανακοίνωση ότι θα γίνει αναθεώρηση έγινε από τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 23. Η διαβούλευση ξεκίνησε επισήμως στις αρχές του έτους μετά από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ως αρχηγού της πλειοψηφίας. Άρα όλο αυτό το διάστημα τα κόμματα και οι βουλευτές είχαν και έχουν τη δυνατότητα και τις προτάσεις τους να ετοιμάσουν και να οριμάσουν θέσεις πάνω στις οποίες μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτό το οποίο είναι περίεργο με την αξιωματική αντιπολίτευση με τον Πασόκ είναι ότι εξ αρχής λέει ότι εγώ ό,τι και να πείτε δεν θα το ψηφίσω ακόμα και αν συμφωνώ. Θα διαφωνήσω τώρα για να συμφωνήσω μετά. Αυτό δεν έχει μία λογική, γιατί βγάζει ένα σύμπλεγμα ότι είναι κακό να μπορούμε να συμφωνούμε. Και αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μα γιατί να συμφωνήσουν, κύριε Στυλιανίδη, γιατί να συμφωνήσουν. Εγώ κάνω τώρα τη φωνή του διαβόλου. Γιατί να συμφωνήσουν.
1: Εσείς, παραδείγματος χάρη, διαφωνείτε ότι πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα τώρα που έχει εξαιρεθεί.
0: Καλά, εγώ το πρότεινα.
1: Αν είδατε, έχει γίνει μεγάλη κίνηση στο εξωτερικό γιατί εξαιρούνται τα ελληνικά από τις γλώσσες του διαδικτύου.
0: Τώρα χτυπά.
1: Δεν θα έπρεπε συνταγματικά αυτή τη στιγμή να ενθαρρύνεται το σύνολο της ηγεσίας, όχι μόνο της πολιτικής, της πνευματικής, της οικονομικής, να κινητοποιηθεί για να προστατεύσει.
0: Τώρα μισό λεπτό. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πώς φύγαμε τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές και πήγαμε στην προστασία της ελληνικής γλώσσας.
1: Πρόσεξε λίγο, δεν μιλούμε για την τρέχουσα πολιτική. Αν θες να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλήσουμε.
0: Είναι και αυτό. Μα και αυτά αφορούν το Σύνταγμα.
2: Μα δεν τον άφησες να απαντήσεις στα προηγούμενα, παιδί μου. Γι' αυτό τα λέει ο άνθρωπος τώρα ξανά. Τι να κάνει, προσπαθεί να απαντήσει.
0: Κάτσε
1: πριν. Η συνταγματική διαδικασία δεν μπορεί να εμπλακεί με την τρέχουσα μικροκομματική αντιπαράθεση. Είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί το Σύνταγμα δεν αναφέρεται στις επόμενες εκλογές. Αναφέρεται στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και χρειάζεται ευρύτατη συνένεση, γιατί είναι ένας αξιακός χάρτης και του πολιτισμού μας και της πατρίδος μας. Αυτό λέω εγώ. Κατά τα άλλα δεν αποφεύγω και στα τρέχοντα να σας απαντήσω. Ευχαρίστω να σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω έρθει όταν χρειάστηκε και σε κόντρα με την ίδια μου την παράταξη, όταν να υπερασπιστώ θέσεις και αξίες που πιστεύω από παιδί. Αλλά το Σύνταγμα πρέπει να το προσέξουμε. Μην το καταστήσουμε, ας πούμε, πεδίο σύγκρουσης, γιατί το αντίθετο ακριβώς πρέπει να επιδιώκεται μέσα από αυτή τη συζήτηση. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο, νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, εγώ δεν ρώτησα κάτι άλλο, γιατί με βάλε στη θέση μου η κυρία Αγγέλη και μου λέει άσε τον άνθρωπο να με
2: είχε απαντήσει στην πρώτη ερώτηση που ήταν η δική μου, μετά πήγε στη δική σου.
1: Λοιπόν, η διαδικασία που είπατε.
0: Εξακολουθώ να διαφωνώ.
1: Λοιπόν, έγινε μέχρι στιγμής μια διαβούλευση. Στη διαβούλευση αυτή μπορώ να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον ήρθα σε επαφή και πήρα και θέσεις από τους δικαστές, από τους αγγελείς, από την αυτοδιοίκηση, από τους συνταγματολόγους, από κοινωνικούς εταίρους κτλ. Και βεβαίως όσοι δεν έχουν υποβάλει θέσεις, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέχρι να κλείσει αυτή η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής. Από εκεί και μετά συνθέσαμε αυτές τις θέσεις σε 34 σημεία, τα οποία τα υποβάλαμε ως βάση για συζήτηση. Και βεβαίως αυτά τα 34 θα έρθουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσθέσουν και τις δικές τους θεματικές. Δεν υπάρχει εκεί περιορισμός και θα συζητήσουμε άρθρο προς άρθρο να δούμε τι είναι όριμο να το προχωρήσουμε, τι δεν είναι όριμο, θα το δούμε. Τι δημιουργεί ευρύτερη συνένεση. Είναι βέβαιο όμως ότι ο στόχος ο πρώτος της προτείνουσας Βουλής, ο ιδανικός στόχος είναι 180, αλλά δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Δηλαδή η απόφαση βασική από την οποία θα κριθεί αν βγήκε αποτέλεσμα ή όχι, είναι πόσες διατάξεις αποφασίστηκε να πάνε στην αναθεωρητική. Και εκεί χρειάζεται 151 ψήφους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πάνε αρκετές διατάξεις για συζήτηση στην αναθεωρητική. Μετά βέβαια στην αναθεωρητική απαιτείται η ευρύτατη συνένεση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει,
1: τώρα,
0: υπάρχει,
1: που υπάρχει κύριε Στυλιανίδη, η ευρύτατη συνένεση, αυτό διερωτώμαι γιατί να μην αποτυπωθεί αυτό.
0: Κύριε Στυλιανίδη, αυτό που ρωτώ για παράδειγμα, να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τη δυνατότητα να προτείνει Εξεταστική Επιτροπή ή Αντιπολίτευση την έδωσε η προηγούμενη αναθεώρηση.
1: Σωστά. Μαζί.
0: Ναι, γιατί κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν εμείς που φέραμε και δώσαμε. Όχι. Ξεκίνησε με ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ρωτώ τώρα εγώ. Γιατί λέει το Πασόκ και έχει δίκιο σε αυτό. Κάτι την ταπεινή μου άποψη. Πώς για τις υποκλοπές χρειαζόντουσαν 120 βουλευτές το 2022 και τώρα χρειάστηκαν 151.
1: Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι φεύγουμε από τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν φεύγουμε. Είναι η εφαρμογή του συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν το ψηφίζουμε για να μην το εφαρμόζουμε.
1: Ακούστε, η αιτία, ή μάλλον η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι όταν ένα ζήτημα θεωρείται εθνικό, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούνται 151.
0: Μα τι υποκλοπές ήταν και το 22 και το 26.
1: Όταν είναι ένα ζήτημα χαρακτηρισμένο ως τρέχον ζήτημα, υπάρχει η δυνατότητα σύσταση Εξεταστικής και από την αντιπολίτευση.
0: Ωραία, εγώ ρωτώ τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, μισό λεπτό. Ωραία, εγώ ρωτώ τον Στυλιανίδη. Εγώ ρωτώ τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Το ίδιο θέμα υποκλοπές το 2022 χρειαζόταν 120. Το ίδιο θέμα υποκλοπές το 2026 χρειαζόταν 151. Τι άλλαξε?
1: Το 2022 που λέτε υπήρχε η διαβεβαίωση ότι δεν είχε καθόλου εμπλοκή η ΕΕΠ. Επομένως το ζήτημα δεν θεωρείται εθνικό. Αυτό άλλαξε που λέτε όταν υπήρξε ο ισχυρισμός που διατυπώθηκε δημόσια από διάφορες πλευρές ότι τέθησαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γι' αυτό το λόγο συζητούμε σε αυτήν τη βάση επάνω. Και τον ισχυρισμό αυτό δεν τον επικαλέστηκε η κυβέρνηση. Πρώτη τον επικαλέστηκε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, για να είμαι δίκαιος. Και ενδεχομένως κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άλλαξε το ουσιαστικό περιεχόμενο της βάσης.
0: Ερωτήσεις, απαντήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, γιατί είχε την βούληση και τη θέληση και την καλοσύνη να μας μιλήσει εδώ στον 102 FM της R3 και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή μέσα
2: να πούμε και τα επιμέρους κάποια στιγμή.
1: Γιατί ξέρω σε ποιους αποφύνομαι και τις ευαισθησίες.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν άρθρα του συντάγματος που είναι προς συζήτηση που δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς.
0: Όπως...
1: Διότι όλοι κλείνουν πάνω σε 2-3 θέματα.
0: Όπως...
1: Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το άρθρο 29 και η δημοκρατία στα κόμματα. Ένα άλλο είναι το άρθρο 60 και η θωράκιση του θεσμικού ρόλου του βουλευτή έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Ένα άλλο που θεωρώ εγώ σημαντικό είναι η κατοχήρωση από τις αρνητικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Και βάζω σε αυτά και τα ταυτωτικά, δηλαδή αυτό περί γλώσσας που σας ανέφερα, γιατί πολλοί το υποτιμούν, αλλά με αυτή τη μάχη που γίνεται σήμερα διεθνώς, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει εγρήγορση από τις ελληνικές δυνάμεις.
0: Έχετε, σε αυτό με τη γλώσσα ήμασταν αρρωγοί Το ξέρεις, αγαπητέ Ευρυπίδη, ήμουν αργό και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στη συζήτηση. Τη συζήτηση στον προϋπολογισμό. Μπράβο, για την κατοχήρωση.
1: Μετά παντού, ξέρω σε αυτούς που ξέρουν να ακούνε και να ξεχωρίζουν το εθνικό από το προσωπικό ή το μικροκομματικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Ευρυπίδη.
2: Καλή συνέχεια,
0: να είστε καλά, κύριε Στυλιανίδη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, φεύγουμε από τη συνέντευξή μας με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη και τη Νέα Δημοκρατία για να πάμε στην κυρία Αρετή Μπατά και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα το λέμε για μερικές εβδομάδες ακόμα για να καταλαβαινόμαστε, γιατί είναι καινούριο κόμμα και πρέπει να τα διευκρινίζουμε αυτά. Εδώ στο στούντιο μαζί, Γκέλη Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης, να καλημερίσουμε την κυρία Μπατά. Κυρία Μπατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας
1: κύριε
2: μέρα,
1: Τριανταφυλλίδη, αγαπητέ Αλέξανδρε και αγαπητή να, Γέλη.
0: Να είστε καλά, Αρετή.
2: Είχαμε πριν από λίγο εδώ τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος ως επιτοπλίστων μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ξέφυγε βέβαια η κουβέντα, πήγε σε άλλα ζητήματα που έχουν όμως άμεση σχέση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο... έχει και αυτό σχέση με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και με όσα έγιναν χθες με την ακύρωση της εκδήλωσής σας από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ωραία το έφτασε και εγώ από εκεί ήθελα να ξεκινήσω.
2: Λογικότατο.
1: Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδας και το εξετάσαμε το θέμα, το είδαμε ακριβώς γιατί συνέβη, γιατί είχαμε αυτή την επιλεκτική φήμωση όπως τη λέμε εμείς, και μάλιστα 3-4 ώρες πριν την εκδήλωση, ενώ είχε δρομολογηθεί, θα ήταν συνάδελφοι δικηγόροι να μιλήσουν για την δικαιοσύνη και θα προλόγιζε η Μαρία Καριστιανού, και ενώ είχε παραχωρηθεί η αίθουσα κανονικά, δεν πήγαμε από μόνοι μας να την καταλάβουμε, εννοώ την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ξαφνικά αποφασίστηκε με πρωτοβουλίες κάποιων παρατάξεων, όπως εκ των υστέρων μάθαμε, να ακυρωθεί η εκδήλωση και να μείνει στον αέρα αυτή η κατάσταση. Η εκδήλωση βέβαια θα γίνει σε άλλο χώρο και χρόνο, γι' αυτό να είναι όλοι σίγουροι.
2: Βέβαια...
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, γιατί το γνωρίζω, είναι ότι έχουν γίνει, γιατί βαφτίστηκε κομματική εκδήλωση, έχουν γίνει κομματικές εκδηλώσεις στο παρελθόν στην
2: πολιτική εκδήλωση αυτή, δεν έγραφε όμως η ίδια η αφίσα. Η ίδια η αφίσα έγραφε ότι πρόκειται για πολιτική εκδήλωση. Και αυτό ήταν και το, αν θέλετε, πρόσχημα. Αν όχι
1: ναι,
2: αιτία,
1: όπως το λέτε,
2: που ακυρώθηκε η εκδήλωση. Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν δεν ήταν πολιτική η εκδήλωση.
1: Που έκανε πριν από 6 μήνες εκδήλωση και καλά έκανε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος
0: της Αθήνας,
1: οφείλει,
0: να πούμε, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας.
1: Οφείλονται να ακούγονται όλες οι φωνές των κομμάτων, των παρατάξεων. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι αυτή τη στιγμή από τους μεγαλύτερους θεσμούς στην Ελλάδα. Έχει θεσμική λειτουργία και δεν νομίζω ότι θα έβλαπτε τόσο πολύ τη δημοκρατία μας το να μην γίνει μια εκδήλωση από συναδέλφους δικηγόρους και τη μητέρα των τεμπών, όπως συνηθίζεται να λέγεται, να μιλήσουν για την δικαιοσύνη.
0: Κυρία Μπατά,
1: άρα κάποιοι φοβούνται. Ναι.
0: Κυρία Μπατά, να πω γιατί πάντα λέω την προσωπική μου άποψη. Ήταν απολύτως άστοχο. Απολύτως άστοχο. Θα μπορούσε να ζητηθεί να αποσυρθεί, αν ήταν το πρόβλημα αυτό και δεν ήταν το πρόσχημα, όπως σωστά είπε η Γκέλη, η αφίσα ή η αφισέτα, και να δοθεί ο λόγος σε ένα νέο κόμμα να εκφράσει την άποψή του, να πει την αντίληψή του. Και αν δεν θέλουμε να πούμε κόμμα, γιατί στο τέλος θα αρχίσουμε να αύριο, γιατί η δημοκρατία με τα κόμματα λειτουργεί. Πώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία?
2: Αλλά δεν δίνεται η αίθουσα, λένε σε κομματικές.
0: Όχι, όχι. Θα μπορούσε να πει ότι έγινε μια παρεξήγηση.
2: Μπορούσε να βαφτιστεί συζήτηση, να βαφτιστεί
0: επιστημονική συνάντηση.
2: Συνάντηση, κάτι.
0: Ήταν με δύο λόγια. Ήταν απολύτως άστοχο. Τελεία. Λοιπόν, κυρία Μπατά,
1: εμείς προχωράμε και η εκδήλωση
0: θα την κάνετε.
1: Θα γίνει.
0: Και πολύ καλά θα κάνετε.
2: Και θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, εν ευθέτει χρόνο.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, επειδή η κυρία Μπατά ασχολείται ιδιαίτερα με κοινωνικά ζητήματα, με τα κοινωνικά ζητήματα, με ιδιαίτερες ευαισθησίες, να πούμε ότι με βάση. Γιατί να το ακούσει ο κόσμος, δεν το άκουσε ακόμα έντονα ή διεξοδικά, διερμηνευτικά. Εκείνες τις προβλέψεις της διακήρυξης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, που αφορούν το κοινωνικό κράτος, οι κοινωνικές ευαισθησίες και τις προτάσεις που ακούμε και τα άλλα κόμματα να κάνουν προτάσεις πάνω σε κοινωνικά θέματα.
1: Το κοινωνικό πρόταγμα είναι το μέγιστο, όχι για την ελπίδα για τη δημοκρατία, αλλά εγώ θα το θέσω διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν, επειδή και εσύ Αλέξανδρε ξέρεις, εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, mm-hmm. Μετήχα, ήμουν και υποψήφια. Όταν λοιπόν γνώρισα, ήρθε η ώρα να συναντήσω τη Μαρία Καριστιανού, την οποία δεν γνώριζα. Αυτό το πράγμα που πρωτίστως ένιωσα σαν αρετή, και είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από τον δάχτυλό μου, είναι αυτός ο ψυχικός δεσμός που ενώνει δύο μητέρες, οι οποίες παλεύουν για τα παιδιά τους, εκείνη για τη δικαίωση και την απονομή δικαιοσύνης του παιδιού της που τόσο τραγικά σκοτώθηκε στα Τέμπη μαζί με άλλες 56 ψυχές, mm-hmm. και εγώ για τους ανάπηρους ανθρώπους, τους ανθρώπους, τα παιδιά με αναπηρία, λόγω του ότι όπως ξέρεις έχω έναν αυτιστικό γιο που σήμερα είναι 23 ετών. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που μίλησα, που γνώρισα, που συνάντησα τη Μαρία Καριστιανού, της είπα ότι Μαρία, εσύ ως γιατρός στο πεδίο και εγώ ως δικηγόρος και στον αναπηρικό συνδικαλισμό, αυτό που θέλω είναι επιτέλους να σπάσουμε αυγά, να κάνουμε δουλειά. Δεν με ενδιαφέρουν τα προγράμματα και οι προγραμματικές δηλώσεις. Οι άνθρωποι με αναπηρία και οι γονείς τους έχουμε χορτάσει σε προγράμματα, εξαγγελίες, θα γίνει αυτό, θα έρθει αυτό το ΕΣΠΑ και θα διοχετευθούν χρήματα. Και το μόνο που βλέπω και αντιμετωπίζω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο δρόμο, γιατί στο δρόμο είμαι και εγώ και άλλοι τόσοι γονείς, mm-hmm. είναι η απαξίωση εν τέλει. Στη Θεσσαλονίκη πέρσι και πρόπερσι που ήμασταν σε πορείες και αγώνες, έκλεισαν 3 ειδικά σχολεία. Τα σχολεία που κλείνουν, τα ειδικά, όταν κλείνουν, δεν ξανανοίγουν. Mm-hmm. Κλείνουν δομές. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά και όχι μόνο, οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται ως παρίες. Mm-hmm. Κουραστήκαμε λοιπόν να μας δίνουν βραχιολάκια και γυαλάκια στους ηθαγενείς και να μας υπόσχονται, γιατί σας λέω ξανά, έχω συμμετάσχει στην κατάστρωση προγραμμάτων και προγραμματικών δηλώσεων για την αναπηρία. Το θέμα είναι αν έχουμε τη βούληση και αν μπορούμε εν τέλει, γιατί πολλές φορές και προχθές ερωτήθηκα, η αναπηρία κοστίζει, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα? Τα χρήματα ιδίως για την αναπηρία σας διαβεβαιώνω ότι έρχονται. Έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προνοιακά επιδόματα ήταν τα μόνα που δεν κόπηκαν μέσα στην κρίση, γιατί υπάρχει δέσμευση έναντι της Ευρώπης. Έρχονται χρήματα για τις κατασκηνώσεις των παιδιών με αναπηρία. Πού πάνε όλα αυτά?
0: Αυτό θα ρωτούσα και εγώ τώρα, γιατί γίνονται.
1: Ακριβώς.
0: Πώς αξιοποιούνται,
1: θέλουμε,
0: πιάνουν τόπο, ναι.
1: Επειδή εγώ τουλάχιστον, φαντάζομαι και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στους τομείς της ελπίδας για τη δημοκρατία, είμαστε άνθρωποι που είμαστε μέσα στη ζωή, μέσα στην εργασία, μέσα στην παραγωγικότητα. Εγώ ξέρω πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Ξέρω εγώ και η ομάδα που δουλεύουμε πώς λειτουργούν αυτές οι δομές, οι οποίες δεν λειτουργούν στην ουσία. Mm-hmm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ο Αλέξανδρος και η Γκέλη ξέρετε πάρα πολύ καλά, mm-hmm. ότι οι δομές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος να πω, Άγιος Παντελεήμονας, το ψυχιατρίο της Σταυρούπολης, αυτή τη στιγμή είναι νταχάου. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για ιδρύματα που εν έτη 2026 φοβόμαστε να μπούμε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν, γι' αυτά λοιπόν μίλησα με τη Μαρία Καριστιανού, συγγνώμη, και είπαμε μπορούμε να κάνουμε 5 πράγματα στην πράξη, να ενωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, με τους πολίτες, να γίνουμε η φωνή τους επιτέλους, γιατί πολλές φορές όλοι αυτοί οι σύλλογοι αναπηρικοί, τις εκδηλώσεις που κάνουν, ξέρουμε ότι το πολιτικό σύστημα, δεν θα πω ότι σε εκμεταλλεύεται, γιατί είναι λίγο σκληρή έκφραση, αλλά θα πω ότι χρησιμοποιεί θα ότι πάμε, χρησιμοποιεί, θα βγούμε ωραιότερες φωτογραφίες.
0: Αγαπητή κυρία Μπατά, αγαπητή Αρετή, έτσι, τις χρησιμοποιεί ακριβώς για την ιστορία και την διαδικασία των εκλογών. Εκεί είναι η ιστορία. Ψηφοθυρικά, να κάνουμε καμιά μπλουζίτσα, κανένα γλαστράκι, να τα μοιράσουμε στην Τζιμισκή, να βάλουμε πάνω και το όνομα του υποψήφιου βουλευτή και να κάνουμε δημόσιες σχέσεις κλπ. Εγώ
1: αυτούς
0: να σημειώσω
1: πραγματικά,
0: αυτό που είπε.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό, ναι, κυρία Μπατά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που είπε η Αρετή Μπατά ως εκπρόσωπος του κόμματος mm-hmm. Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει στο σημείο 4 από τα 19
1: ακριβώς.
0: σημεία
1: ναι.
0: που λέει τα εξής. Και να το διαβάσω, γιατί αυτό είναι και το, ο ρόλος μας, να κοινοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Προτεραιότητά μας είναι η πρόνοια για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων που οφείλουν να στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Επιβάλλεται η οικονομική ενίσχυση για αξιοπρεπή διαβίωση και η ειδική μέρημνα για τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, καθώς και η ειδική επιστημονική υποστήριξή τους. Και στη συνέχεια αναφέρεται
1: ναι.
0: οι συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια και δικαιούνται και αυτοί αξιοπρεπή διαβίωση.
1: Όπως το λες, Αλέξανδρε, mm-hmm. Όταν το συζητήσαμε λοιπόν με την κυρία Καριστιανού, με τη Μαρία, είπαμε ότι θα είναι από τα topics, από τα πρώτα mm-hmm. που θα βάλουμε όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες και τους ανθρώπους
0: Ωραία.
1: Με αναπηρία. Γιατί η αναπηρία, και όχι μόνο η αναπηρία και η ασθένεια, διατρέχει
0: Ωραία.
1: Κάθετα την κοινωνία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και επηρεάζει κάθε μορφή της, δηλαδή και το οικονομικό κομμάτι και το κοινωνικό
0: κυρία
1: κομμάτι
0: Μπατά.
1: Και το πολιτικό.
0: Αγαπητή κυρία Αρετή Μπατά,
1: σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων 11. Να είστε καλά.
1: Πάντα στη διάθεσή σας
0: και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Για όλες μας τις δράσεις.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για χαρά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου με θύμα μια 56χρονη εργαζόμενη. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover από χθες. Είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με 48 ώρα αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος, και θα ισχύσουν μέχρι και αύριο Κυριακή. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, παρά την νέα ένταση που σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Η προοπτική επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έφερε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για επισκέψη στο παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφθεί την Περβόλα στη Μεσαιωνική Πόλη. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη, Φάρσαλα και Αχαΐα και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά από πτώσεις δέντρων σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Σε συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Πέλα διαπιστώθηκαν παράνομες επιχωματώσεις αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και καταδαφίσεων σε αγροτικές περιοχές και συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων 5. Οι ενεργοί πολίτες Βόλου μετέχουν δυναμικά στο διήμερο κινητοποιήσεων σήμερα και αύριο, ζητώντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Με τραύματα από πυροβολισμούς βρέθηκε νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Οδό μεταξύ Φλόρινας Κοζάνης. Είναι η δεύτερη αρκούδα που βρέθηκε νεκρή στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ώρες. Ανοίγει και επισήμως τις επόμενες μέρες το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο ΕΚΣ τη Συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου

0: Πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μου στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου. Γκέλη Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, φεύγουμε από τα πολιτικά δρόμενα αυτά καθεαυτά, ή δισογραφικά ή ρεπορταζιακά, και πάμε στα εκπαιδευτικά της πόλης, και είναι ένα πολύ όμορφο θέμα το οποίο το είδαμε, Γκέλη, και τις προηγούμενες μέρες όταν είχαμε το πρόγραμμα του Δήμου. Περπατώ στην πόλη και μαθαίνω σημεία, μνημεία, τοπόσημα κλπ. Εδώ τώρα έχουμε από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τον τίτλο «Ανακαλύπτω την πόλη μου παίζοντας».
3: Είναι αφορά παιδιά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Όχι, μέχρι 12 ετών.
1: Άσε τώρα, μη με σε καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά. Α, ναι, δίκιο έχεις.
3: Λες, με το ξέρω, το έχω ψάξει για να πάω να γράψω τα δικά μου.
1: Να γραφτώ.
3: Να γράψω τα παιδιά.
1: Να γραφτώ. Γλώσσα λαμβάνουσα, λέγει τα λιδί. Λοιπόν.
3: Θα ήταν ωραία να μπορούσαμε να γραφτούμε κι εμείς, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
1: Φλιαρούμε. Πάμε αμέσως στην κυρία Αθηνά Παυλίδου, τη Διευθύντρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Κυρία Παυλίδου, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και όντως του χρόνου θα

0: Και για μεγάλα παιδιά. Να το κάνετε, να το κάνετε. Για πέστε μας λοιπόν, πώς το σκεφτήκατε αυτό και ποια αναγκαιότητα επιβάλλει το να γνωρίσουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι, όλες οι ηλικίες τέλος πάντων, σε ποια πόλη ζουν, την ιστορικότητα της πόλης.
1: Ακριβώς. Να πω αρχικά ότι τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα θεματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα είναι πολύ γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και φθινόπωρο έχουμε δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Καλύπτουμε και την ανάγκη των γονιών που κλείνουν τα σχολεία και εκείνες τις μέρες δουλεύουν και δεν μπορούν να απασχολήσουν ήδη και τα παιδιά τους φυσικά. Το καλοκαιρινό μας εργαστήρια είναι τα πιο μεγάλα σε διάρκεια. Πάντα είναι δύο εβδομάδες, είναι ένα ολοκληρωμένο summer camp. Και φέτος, κάθε χρόνο έχουμε και μια θεματική διαφορετική. Πέρσι είχαμε το περιβάλλον, ένας άξονας που διαπερνάει πλέον όλες τις εκπαιδευτικές μας δράσεις. Φέτος όμως, ακριβώς επειδή έχουμε την περιοδική έκθεση που είναι για μεγάλα παιδιά και για μικρά και για μεγάλα όμως, η Θεσσαλονίκη στο 19ο-20ο αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, μια έκθεση που μέσα από το αρχαιακό υλικό το δικό μας, αλλά και ιδιωτικών συλλογών όπως του αρχείου του Αλέξανδρου και Ελένας Χαΐτογλου, της οικογένειας Χαΐτογλου, του Γιώργη Κωνσταντινίδη, του Προέδρου της ΦΑΣ, αλλά και κάποια σκίτσα του ζωγράφου Κώστα Γούναρη μετά από δανεισμό του γιού του Βασίλη Γούναρη, δημιουργήσαμε μια έκθεση για να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη και το πώς ήταν κάποτε, πώς ήταν το 19ο και το 20ο αιώνα, όλες τις εθνικές ομάδες που ζούσαν στην πόλη, πώς συμμετείχαν, τις διαφορετικές θρησκείες, τις διαφορετικές κουζίνες, κουλτούρες.
2: Κοινωνική και πολιτιστική ζωή δηλαδή.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι η έκθεση αυτή, στα πλαίσια και όλες τις, και θα ξαναγυρίσουμε στα εκπαιδευτικά, στα πλαίσια της πολιτιστικής δημοκρατίας, ξεκίνησε πρώτα από το Κόσοβο, από την Πρίστινα. Κατόπιν προσκλήσεως της κυρίας Βακάλη, της επακεφαλής του Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα. Και μάλιστα γιατί βλέπουμε ότι πλέον πολλοί Κωσοβάροι κάθε Σαββατοκύριακο επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν γνώριζαν κάτι για την ιστορία τους. Είδαμε πολύ θερμή υποδοχή εκεί και από τον Μάιο, από τις 19 Μαΐου μέχρι και τέλη Αυγούστου είναι στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και έπειτα ελπίζουμε, ήδη την έχουμε κλείσει για Βελιγράδι και ελπίζουμε να πάει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Ωραία. Στο πλαίσιο, κυρία Παυλίδου, κυρία Διευθύντρια του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, τα παιδιά ποιους χώρους θα επισκεφθούν?
1: Λοιπόν, τα παιδιά με αφορμή την έκθεση θα γνωρίσουν όλη την Θεσσαλονίκη. Φυσικά το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα για δύο εβδομάδες είναι όλο το παιδιό.
0: Προφανώς.
1: Αλλά τα εκπαιδευτικά γίνονται και στην αίθουσα εκδηλώσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και σε όλο το μουσείο. Το καταλαμβάνουν πλήρως. Και ύστερα, ακριβώς για να γνωρίσουμε την Θεσσαλονίκη, θα βγούμε στον αστικό ιστό, στο τετράγωνο του μουσείου. Στο Μετροπολιτικό Ναό, θα φτάσουμε μέσα στην Οικοκυρική Σχολή. Το μουσείο, όπως γνωρίζετε, είναι ένα αναπληκτικό κτίριο χτισμένο από το 1893 σε σχέδια του Τσίλερ. Υπάρχουν άλλα δύο. Ο Μετροπολιτικός Ναός και το Μέγαρο που δεν υπάρχει πια, αλλά και η Οικοκυρική Σχολή στην Εγματεία. Οπότε θα μιλήσουμε για τον Τζίλερ. Έχουμε κάνει και ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αρχιτεκτονική για παιδιά με αφορμή τα κτίρια του Τζίλερ στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε ένα περίπατο γύρω από το μουσείο. Ύστερα θα πάμε στο λιμάνι, θα πάμε στο Αριστοτέλειο Μουσείο Θρησκικής Ιστορίας του Αριστοτέλειου. Εκεί θα γνωρίσουμε το περιβάλλον, αλλά θα γνωρίσουμε και την αστική ανάπλαση στο λιμάνι. Θα δούμε το θερμαϊκό και την παραλία. Έτσι όπως είναι σήμερα και θα τη συγκρίνουμε με φωτογραφίες στο αρχείο μας, πώς ήταν τότε, πώς ήταν το 15ο αιώνα, ποια ήταν τα ξενοδοχεία που υπήρχαν, πώς ήταν
0: τον υπαίθριο χώρο του Λευκού Πύργου. Και κοντά βέβαια είναι και το Βασιλικό Θέατρο, έτσι.
1: Θα πάμε και στο Βασιλικό Θέατρο, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το κρατικό. Κάθε χρόνο κάνουμε ανταλλαγή των εργαστηρίων. Έρχονται αυτοί σε εμάς και κάνουν ξενάγηση και ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα. Ωραία. Πηγαίνουμε κι εμείς και γνωρίζουμε το πρόγραμμά τους. Γύρω από την Αγία Σοφία, φυσικά ξανά. Είναι η καλύτερη ευκαιρία τώρα που γίνεται και ανάπλαση, που μας δυσκολεύει λίγο στους περιπάτους, αλλά χαιρόμαστε για την ανάπλαση, να συζητήσουμε και για την ανάπλαση και για το αστικό περιβάλλον, πάλι στο πλαίσιο της διαχρονίας, πώς ήταν, πώς είναι σήμερα και πώς μπορεί να γίνει καλύτερη. Τα ίδια τα παιδιά θα γίνουν μικροί αρχιτέκτονες και θα δημιουργήσουν δικές τους μακέτες για το πώς ονειρεύονται το χώρο γύρω από το μουσείο. Τι θα ήθελαν να δουν? Θα ήθελαν πράσινο, θα ήθελαν να δουν κάτι άλλο. Έτσι.
0: Κυρία Παυλίδου, αυτή η ανάγκη που προσδιορίσε το να είμαστε σήμερα μαζί και να μιλάμε στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ ήταν το γεγονός, έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε κάποιος ιστορικός σε ένα site τον επισκέπτη της πόλης, αν έρθει στην πόλη για τρεις μέρες, ποια είναι τα 2-3 μνημεία που πρέπει να δεις οπωσδήποτε πριν φύγεις. Και έλεγε για παράδειγμα πρώτο τη Ροτόντα, μη φύγεις από τη Θεσσαλονίκη αν δεν δεις τη Ροτόντα, τον ναό των 12 Αποστόλων και στην Άνω Πόλη, και στην Άνω Πόλη τον Όσιο Δαβίδ. Αυτά τα τρία σημεία έλεγε. Και εκεί πήρα το δελτίο τύπου στο email και έτσι επιδίωξα να επικοινωνήσουμε για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Και αυτό να θέρμο παρακαλέσω όλους, γιατί κινούμαστε μες στην πόλη και κάποια πράγματα δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι είμαστε στη γωνία όπου δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη συμβολή των οδών και δεν και κοιτάνε το μνημείο και του ρωτάω όλο τι είναι αυτό. Δηλαδή χρειάζεται να ιστορικοποιήσουμε τη σχέση, να εμπεδώσουμε τη σχέση με την αγαπημένη μας πόλη, με τη Θεσσαλονίκη μας.
2: Κυρία Παυλίδου, να πούμε ότι το Σεπτέμβριο θα επαναληφθεί το πρόγραμμα αυτό, έτσι για να είμαστε και λίγο χρήσιμοι για τους γονείς που θέλουν να το κάνουν και δεν προλαβαίνουν τώρα.
1: Ουσιαστικά οι θέσεις έχουν κλείσει.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί όσοι θέλουν να πάνε να ξέρουν ότι θα γίνει πάλι αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, βέβαια πάντα λέμε ότι μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο γιατί τα παιδιά αρρωσταίνουν, να αλλάζουν τελευταία στιγμή, οπότε πάντα μπορεί να έχω μια κύρωση και να βρεθεί μια θέση. Mm-hmm. Αλλά το πρόγραμμα θα ξαναγίνει με παρόμοια θεματική, ποτέ δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά με παρόμοια θεματική.
0: Ωραία.
1: Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου πριν ανοίξουν τα σχολεία ουσιαστικά.
2: Οπότε που μπορούν να απευθύνονται ήδη από τώρα στο μουσείο?
1: Στο τηλέφωνο του μουσείου 210-229-778.
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να το βρει
1: κάποιος. Επίσης να πούμε ότι ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας στη Φάρμακο Κάκη που μας δίνει το πρωινό για τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Και κάποια σνακ για όλη την ημέρα. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα μουσιοπαιδαγωγών, ιστορικών, 6 άτομα θα είναι συνέχεια γύρω από τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: και νέα άτομα, νέες κοπέλες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά για δύο εβδομάδες εμείς γινόμαστε παιδιά και παίζουμε όλοι στο μουσείο με τα παιδιά.
0: Να ευχαριστήσω. Καταρχήν να συγχαρούμε, κυρία Αθηνά Παυλίδου, έτσι δεν αγγέλη, να συγχαρούμε γιατί νέοι άνθρωποι αναλαμβάνουν τα ηνία φορέων που απ' έξω μπορεί να δηλώνουν ότι είναι κάτι στατικό, απομακρυσμένο από την καθημερινότητα. Μουσείο, σου λέμε. Εντάξει, μουσείο. Και όμως μετατρέπουν το μουσείο σε εκπαιδευτικό φορέα, σε λειτουργικό φορέα που συνδέεται με την πόλη, συνδέεται με τις λειτουργίες, συνδέεται με τις ανάγκες της και κυρίως με το αύριο, με τις επόμενες γενιές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Παυλίδου, συνεχίστε, do it που λέμε.
1: Λίγο,
0: να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, σας είχαμε προαναγγείλει την επικοινωνία μας με τον γνωστό δικηγόρο, ποινικολόγο, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα και με τα ζητήματα των υποκλοπών και ως συνήγορος του κυρίου Κουκάκη και όχι μόνο. Κύριε Κεσέ, καλή σας ημέρα.
1: Θα τον παρακολουθήσω.
2: Καλημέρα.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Κεσέ, για να ρωτήσω τώρα. Πού βρισκόμαστε, ακούσατε προχθές τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου σε σχέση με το καυτό θέμα των υποκλοπών? Οι υποκλοπές έχουν καταστεί μια μεταβλητή που καθορίζει πολύ σημαντικά τον δείκτη, θετικό ή αρνητικό, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα μας, λέω και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα, μετά και την αποκάλυψη του κυρίου Ντίλιαν, του καταδικαστέντος κυρίου Ντίλιαν, μαζί με τους τρεις άλλους της Interlexa, ότι υπέγραψε γραπτό συμφωνητικό με την ΕΥΠ για την παροχή του Predator, του Predator, πώς να το πούμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την υπόθεση? Θα γίνει κάτι ή εγώ δεν το σηκώνω, εγώ δεν το ανοίγω, εγώ δεν το φέρνω, εγώ δεν το ελέγχω? Πού είμαστε?
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια υπόθεση η οποία από το 2022 και μετά που έχει ξεκινήσει η έρευνά της, εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια πληγή που αιμορραγεί. Mm-hmm. Και αυτό θα συνεχίσει στο διγυναικές όσο οι αρμόδιοι, αυτοί οι οποίοι στην αρμοδιότητά τους έχουν είναι υπεύθυνοι να ασχοληθούν, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Στην παρούσα φάση, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Θυμίζω στις 11 Δεκεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί να γίνει το εφετείο κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι σε 126 χρόνια φυλάκισης. Παράλληλα, εκκρεμεί στον Άριο Πάγο η διερεύνηση της υπόθεσης μετά την αίτηση που έχει καταθέσει ανάσυρσης από το αρχείο ο κύριος Σπύριτης από τις 7 Μαΐου και την αίτηση που κατάθεσα εγώ εκ μέρους του κυρίου Κουκάκη την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι. Αναμένουμε λοιπόν την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να εξετάσει τα στοιχεία που έχει εισφέρει ο κύριος Σπύριτης και να ικανοποιήσει το αίτημά μας, που είναι το εξής απλό που ρωτάει όλος ο κόσμος. Από τη στιγμή που ο κύριος Ντίλιαν βγαίνει και λέει επίσημα ότι προμηθεύει μόνο κρατικές οντότητες και μυστικές υπηρεσίες και ότι υπήρχε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σύμφωνο συνεργασίας, να τον καλέσει ο αρμόδιος εισαγγελέας για να διαπιστώσει αν είναι ένας συκοφάντης ή ένας άνθρωπος ο οποίος λέει την αλήθεια. Για να πράξει αναλόγως. Αυτό ζητάμε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αναμένουμε τις ενέργειές του.
0: Όταν υπογράφει ένα συμφωνητικό, και οι δύο πλευρές που συνυπογράφουν έχουν αντίγραφο, έτσι δεν είναι?
2: Ασφαλώς.
0: Γιατί δεν το δίνει στη δημοσιότητα ο κύριος Ντίλιαν για να δούμε και τις δύο υπεγραφές σε κάθε σελίδα αυτού του συμφωνητικού?
2: Είναι ένα πολύ σωστό ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να το απαντήσει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Ναι.
2: Θα θυμίζω όμως ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι μέρος του προβλήματος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια σύμπραξη με το δημόσιο. Έχουμε μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ένα αντικείμενο που είναι παράνομο.
0: Δεν σας το ρώτησα τυχαία. Υπενήσεται η ερώτησή μου αν ο κύριος Ντίλιαν σε ζωντανό χρόνο, σε live χρόνο, εκβιάζει.
2: Ασφαλώς. Προσπαθεί να προκαταλάβει τις εξελίξεις. Προσπαθεί, πιστεύω, η εκτίμησή μου είναι, να πιέσει έτσι ώστε να αλλάξει ο νόμος που ακούμε, να τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας έτσι ώστε να έχει ευμενέστερη ποινική αντιμετώπιση.
0: Στο δευτερόδικο, στο εφετείο λέτε.
2: Στο εφετείο.
0: Το οποίο πότε είπατε είναι το εφετείο?
2: Είναι στις 11 Δεκεμβρίου.
1: Το Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες.
2: Έχουμε 6 μήνες που μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Είτε με τη μορφή νέων στοιχείων, είτε με τη μορφή ομολογιών ή εγγράφων που θα δοθούν ή θα διαρρεύσουν. Εγώ λέω το εξής όμως, επειδή αυτή η κουβέντα λειτουργεί πραγματικά ως κάτι που νοθεύει την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δύο υπηρεσίες μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να κλείσει μια και για πάντα αυτό το ζήτημα. Το πρώτο είναι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να καλέσει χθες τον κύριο Ντίλιαν. Χθες. Και αν κληθεί ο κύριος
0: Ντίλιαν. Θα τον καλέσει? Εισαγγελία. Η απάντηση είναι όχι.
2: Αυτό πρέπει να κάνει.
0: Ναι, το δέον εστί λέτε εσείς, το δέον εστί, ναι.
2: Το δέον είναι ότι πρέπει να κληθεί.
0: Ναι.
2: Είναι υποχρέωση της.
0: Μα ήδη δεν έπρεπε να τον έχει καλέσει.
2: Σε όλες τις διαστάσεις. Ναι. Θυμίζω ότι είχε κληθεί ως ύποπτος και δεν είχε πει κάτι, είχε καταθέσει ένα υπόμνημα. Mm-hmm. Τώρα όμως που τοποθετείται δημόσια και δηλώνει ότι υπάρχει σύμβαση, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αντιλαμβάνεστε. Και σκεφτείτε, δεν μπορεί να το λέει χωρίς να υπάρχει, γιατί το εφετείο είναι πολύ κοντά. Τι θα πάει στο εφετείο και θα πει, α, έλεγα ψέματα πριν 6 μήνες.
0: Τότε,
2: είναι μονόδρομος πλέον.
0: Τότε που κλήθηκε να ελεγχθεί και είπε αυτά που είπε, είχε υπάρξει η ποινή των 126 χρόνων στο κεφάλι.
2: Όταν κλήθηκε από τον κύριο Ζή το 2024, κατέθεσε ένα υπόμνημα μια σελίδα που έλεγε με λίγα λόγια ότι δεν υπάρχει αδίκημα, γιατί με καλείτε, δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Μισή σελίδα.
0: Μισή σελίδα. Και το δεύτερο πλαίσιο, πλατφόρμα που μπορεί να ελέγξει πέρα από την δικαιοσύνη είναι και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
2: Η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ένα κορυφαίο κοινοβουλευτικό όργανο, το οποίο έχει στην αρμόδιότητά του τη διαφάνεια στην πολιτική και στη δημόσια ζωή και την εποπτεία της ΕΕΠ. Είναι ένα σπουδαίο κοινοβουλευτικό εργαλείο, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι θα έπρεπε όχι με αίτηση της μειοψηφίας, θα έπρεπε θεωρητικά η πλειοψηφία να έχει ζητήσει άμεσα να έλθει ο κύριος Ντίλιαν και να αποδειχτεί αν είναι ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης ή ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεικνύει κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Ότι υπήρχαν κάποια ρυπαρά δίκτυα μέσα στην ΑΕΠ. Και αυτός ο πολύτιμος σύμμαχος που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, ο πολύτιμος σύμμαχος ΣΕΙΠ, ανέπτυξε και κάποιες παραβατικές συμπεριφορές.
0: Μάλιστα.
2: Εν τέλει, να μάθουμε τι έχει γίνει. Ναι. Όμως, δεν μπορεί στο θεσμικό κατήφορο που έχουμε πάρει, οι δύο αρμόδιες αρχές που μπορούν μια και καλή να λύσουν την υπόθεση, η Εισαγγελία Τωρίου Πάγου και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να μην πράττουν τα νόμιμα και τα δέοντα.
0: Ναι. Και βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Συγγέλη, αν το ξέρεις από τα δελτία, ότι τα 2/5 της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης του παρόντος κοινοβουλίου της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει. Νομίζω ότι, κρατάω μια επιφύλαξη αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει συνυπογράψει η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Νομίζω ότι δεν το έχει υπογράψει.
2: Ας μην εστιάσουμε σε αυτό. Όλα τα κόμματα ουσιαστικά αποδέχτηκαν το δικό μου το έγγραφο που κατέθεσε στην εισαγγελία.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό, ναι, το κάνανε σε ξεχωριστές φάσεις.
0: Σε ξεχωριστές φάσεις.
2: Άρα το ζήτησα να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν. Ζήτησα να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και το σημαντικό είναι να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, γιατί αυτή τη στιγμή το νέο στοιχείο είναι η δημόσια δήλωση του κυρίου Ντίλιαν. Ο κύριος Δημητριάδης δεν έχει κανένα λόγο να κληθεί αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έδωσε μια συνέντευξη πριν 10 μέρες, 15 μέρες. Είπε αυτό που είχε να πει. Δεν λέει κάτι άλλο. Αυτός που πρέπει και είναι το νέο στοιχείο και είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την εικόνα είναι ο κύριος Ντίλιαν.
1: Αυτό το λέτε επειδή το ζήτησε το ΠΑΣΟΚ να έρθουν και οι δύο, φαντάζομαι, γι' αυτό το διευκρινίζετε.
2: Έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς. Δεν μπορώ να αποδώσω καμία μομφή σε οποιονδήποτε δεν κάλεσε τον
1: κύριο Δημητριάδη.
2: Αυτός ο οποίος πρέπει να κληθεί αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ντίλιαν, για να μην προσανατολίζουμε και την κουβέντα και τη συζήτηση για το πού πρέπει να αποδοθούν, πώς πρέπει να αναζητηθεί αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και μάλιστα στον Άρεο Πάγο ζήτησε να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, να κληθούν οι τρεις συγκατηγορούμενοι του. Η κυρία Χάμου, ο κύριος Μπίτζιος, ο κύριος Λαβράνος. Καθώς επίσης, αν υπάρχει μια σκέψη ότι ξέρεις τι, αυτοί είναι τέσσερις κατηγορούμενοι, δεν μπορούν να πούνε τίποτα, δεσμεύονται, υπέδειξα 9 φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους της Ιντελέξα με πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μπορούν να κληθούν και να πούνε, να αποδείξουν αν ο Ντίλιαν λέει την αλήθεια ή λέει ψέματα. Και επίσης διευκρινίζω ότι μέχρι στιγμής κανείς από αυτούς τους 9 δεν έχει κληθεί ποτέ να καταθέσει.
0: Αυτό τα κανείς δεν, δεν υπάρχει θέμα. Δέσποντο.
2: Θυμίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής Συντελέξα στην Ελλάδα, ο κύριος Μερόμ Χαρπάζ, ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπούσε την εταιρεία σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει συμφωνητικά συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το 2021, υπέγραψε σύμβαση Ιντελέξα με υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εμείς αναρωτιόμαστε αν υπάρχει σύμβαση συνεργασίας της Ιντελέξα με την ΑΕΠ. Προφανώς όλα τα κείμενα είναι συμβασιοποιημένα, προφανώς υπάρχουν έγγραφα, το ξέρουμε πολύ καλά. Το ζήτημα είναι αν κάποιοι είναι αποφασισμένοι να μεταχρονολογούν το πρόβλημα και να μην δίνουν μία λύση σε μια υπόθεση που το ξαναλέω.
0: Νομίζω.
2: Στην ελεύθερη λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Έτσι, νομίζω ότι όλα τα κόμματα, με μηδενός εξαιρουμένου, έχουν ζητήσει και αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Οπότε, ρωτώντας γι' αυτό τον αρμόδιο επιβλέποντα υπουργό, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στον Πρωθυπουργό, θα μπορούσε ο Υπουργός Επικρατείας να απαντήσει με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων να ζητηθεί να κατετεθεί και το συγκεκριμένο συμφωνητικό.
2: Ασφαλώς.
0: Επομένως...
2: σκεφτείτε, είναι τόσο, τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι σαν να δείχνουμε τον ήλιο και εμείς να κοιτάμε από την άλλη. Είναι το μοναδικό θέμα, η μοναδική υπόθεση στην οποία όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από όλους τους χώρους έχουν ενιαία θέση.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο έχει στοιχηθεί και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και η κοινωνία πραγματικά, δηλαδή σας το λέω γιατί μιλάμε πάρα πολύ κόσμο και πλέον έχουμε περάσει τα όρια της γελοιότητας.
0: Έτσι. Και να διαβάσω εδώ από το Βήμα, μέχρι στιγμής έχω καταθέσει αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ελληνική λύση, τονίζω ελληνική λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντίστοιχα αιτήματα προτείνεται να καταθέσουν και η Νίκη αλλά και η Πλεύση Ελευθερία.
2: Όλα
0: τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτό που είπα προηγούμενα.
1: Όλα τα κόμματα.
0: Να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν.
2: Τώρα από εκεί πέρα κάθε κόμμα μπορεί να ζητήσει και κάτι παραπέρα, κάτι επιπλέον.
0: Αυτό
1: Δημητριάδη, το ένα το άλλο.
0: Είναι δικαίωμα. Ο κύριος Δημητριάδης νομίζω ότι στην συνέντευξή του είπε ότι πήρε στις πλάτες του ευθύνες άλλων.
2: Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
1: Ναι, αυτό είπε.
2: Θυμίζω, αλλά από την άλλη έχουμε γνωστοποιήσει την κατάθεσή του στον κύριο Ζή το 2024, στην οποία εμφανίστηκε, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, είπε ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν γνωρίζει τίποτα και ότι μάλιστα ακόμα και τα πληροφοριακά δελτία από τις παρακολουθήσεις, τις νόμες παρακολουθήσεις που γινόταν εναντίον του κύριου Χατζηδάκη και άλλων στελεχών της κυβέρνησης, αυτός δεν τις έβλεπε και κατευθείαν τις διαβίβαζαν στο γραφείο της στον κύριο
0: Πρωθυπουργό. Κύριε...
1: Γενικά να γνωρίστηκαν ευθύνες λειτουργίας της ΕΥΠ και, και ο Πρωθυπουργός προχθές το είπε,
0: εξού
1: και προέβησαν σε αλλαγές.
2: Να πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι για πρώτη φορά ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, όταν ρωτήθηκε για το Predator, όχι για τις νόμιμες επισυνδέσεις, ρωτήθηκε από τον κύριο Χατζηνικολάου συγκεκριμένα για το Predator. Όταν ρωτήθηκε τι έχει να πει για τα βέλη που δέχεται η κυβέρνησή του για συγκάλυψη στο Predator, δεν είπε αυτό που ακούγαμε μέχρι τώρα. Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα, τι είναι αυτά που μου λέτε. Predator δεν προμηθεύτηκε ποτέ το ελληνικό κράτος. Βγήκε και είπε τρία πράγματα πολύ σημαντικά. Αναγνώρισε ευθύνες λειτουργίας, είπε ότι οι άνθρωποι έφυγαν από τις θέσεις τους για το Predator και ότι η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έμεσα παραδέχτηκε ότι εδώ πέρα, ναι, το Predator σχετίζεται με την κυβέρνηση.
0: Μισό λεπτό όμως, για να κάνω το συνήγορο και της άλλης πλευράς. Μισό λεπτό. Άκουσα τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει στην Βουλή: εσείς σοφοί εγκέφαλοι, αφού τους παρακολουθούσαμε με νόμιμες επισυνδέσεις και με άδεια του εισαγγελέα, γιατί θα έπρεπε τα ίδια πρόσωπα να τα παρακολουθούμε και με το Predator, αφού τα παρακολουθούσαμε με έναν άλλο τρόπο?
2: Τώρα αυτό... μην τριγκάρετε έτσι.
0: Όχι, για μισό λεπτό. Πέστε, γι' αυτό θέλω να πάρω καλή απάντηση, δυνατή απάντηση.
2: Επειδή έχω τοποθετηθεί και δημόσια για αυτή τη φαυλότητα, εγώ είπα ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είτε είναι... ακατάλληλος, γιατί.
0: Καλά, να μην μπούμε σε επιθετικούς περιορισμούς, να μείνουμε στην ουσία των όσων είπε. Να το αντιμετωπίσουμε. Ναι.
2: Εδώ και 4 χρόνια, σε αυτή την υπόθεση, έχει γίνει κατανοητό και έχει εξηγηθεί με πάρα πολλούς τρόπους ότι η ΕΥΠ έχει τη δυνατότητα να ακούει μόνο τα συμβατικά τηλέφωνα και τα μηνύματα που στέλνει κάποιος. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο από τη γραμμή του ΟΤΕ Κοσμοτέ και μιλάει, ή λαμβάνει κάποια μηνύματα. Συμβατικά. Το Predator δεν ακούει μόνο αυτά. Το Predator ακούει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές WhatsApp, Viber, Signal. Επίσης, έχει πρόσβαση απομακρυσμένα στο κινητό σου τηλέφωνο. Μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες, μπορεί να στείλει το ίδιο μηνύματα, μπορεί να μπει με όλους τους κωδικούς σου, αν τους έχεις αποθηκευμένους στο κινητό τηλέφωνο, σε όλες τις εφαρμογές, να μπει στους τραπεζικούς σου λογαριασμούς, αν έχεις εγκαταστήσει την εφαρμογή της τράπεζας στο κινητό σου τηλέφωνο, μπορεί να μπαίνει στις σημειώσεις σου, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό είναι κάτι που είναι γνωστό εδώ και 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πεδρό ακούγεται αυτό, το ότι τι δουλειά έχει κάποιος να χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους. Ο ένας είναι, δίνει πρόσβαση μέχρι ένα σημείο. Ο άλλος φτάνει μέχρι το τέρμα.
0: Τα πάντα.
2: Τα πάντα. Δεν υπάρχει αφιβολία.
0: Κύριε Κεσέ, Σας ευχαριστούμε πολύ. Ιστερόγραφο μου θύμισε κάποια στιγμή αποστροφή αυτή από τον Ηλία του 16ου. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω. Δηλαδή είναι εκπληκτικές οι ομοιότητες. Οποιαδήποτε ομοιότητα.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
0: Τέλος πάντων, και είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και δείκτης δημοκρατίας.
2: Είναι ένα θεσμικό τραύμα το οποίο συνεχίζει να πληγώνει το δημοκρατικό πολίτευμα και
0: κύριε
2: τη λειτουργία. Κύριε
0: Κεσέ, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Ευχαριστούμε
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Mrs. Robinson. Για τη Mrs. Robinson είμαστε. Είναι για τη Σεΐ την Κονταλοφούλου που λέει οι ελληνικές ταινίες και οι... τα έχουν πει όλα. Τα έχουν πει όλα. Ναι. Σαν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Τα έχουν πει όλα. Τους τρεις τραγικούς. Έτσι. Εσχύλος, Σοβοκλής και Ευρυπίδης λέμε. Λέμε. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε, θα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, κυρία Αγγέλη μας.
1: Να πάμε, αν και με έχει πληγώσει αυτή η ιστορία με τις ώρες που δεν μπορώ να δω τίποτα.
0: Εγώ αλλά για κάποιο πάλι παράξενο λόγο κοιμάμαι στις 9 και ξυπνάω στις 4.
1: Για να δεις το μάτς.
0: Ναι, όχι σήμερα, αργότερα ξύπνησα. Είδα το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή τι, αφού το είχε καθαρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ περιμένω την αγαπημένη
1: φοβερή
0: μου, την αγαπημένη
1: πάνε,
0: μου Βραζιλία.
1: Φοβερή.
0: Φοβερή.
1: Ναι.
0: Κοίταξε,
1: το
0: δεν του στόχα. Και η Παραγουάη, Νότια Αμερική, ομάδες δηλαδή, Χιλή, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγουάη.
1: Όπου είχε το πρώτο. Εντάξει, το πρώτο, πρώτη, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο κλπ. Αργεντινή.
1: Έτσι, δηλαδή, μετά πάμε σε υπερδυνάμεις.
0: Ναι. Και πώς φτάσαμε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζουν ποδόσφαιρο τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω, θα μας διορθώσει ο Θόδωρος Χατζιπαντελής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός μας συνάδελφος. Θόδωρε μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Για πες.
2: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, όντως είναι λίγο περίεργα, αλλά μπορούμε να τα αποδικοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα όσον αφορά τουλάχιστον τα παιχνίδια τα οποία έγιναν μέχρι τώρα. Αν τα πάρουμε από την αρχή, ξεκινώντας από τον αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική, παιχνίδι το οποίο μπορώ να πω ότι το είδα και όλο, έτσι, γιατί στα υπόλοιπα λίγο πολύ κάτι έχασα.
1: Τι να κάνεις
2: και εσύ. Το Μεξικό σαφέστατα ήταν καλύτερο, νομίζω ότι καθαρά και δίκαια με ένα γκολ σε κάθε μήχρονο νίκησε την Νότια Αφρική.
0: Σωστό.
2: Από εκεί και πέρα, σίγουρα θεωρείται έκπληξη η ήττα της Τσεχίας από την Νότια Κορέα με 2-1, αλλά εμείς, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για το νοτιοκορεάτικο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι αυτό. Εντάξει, ξέρουμε ότι κάποιοι παίκτες αγωνίζονται της Νότιας Κορέας σε άλλα πρωταθλήματα, τα οποία είναι και εκτός Ασίας, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα περισσότερο. Για σκεφτείτε τώρα, αν ήταν η Ελλάδα, λέμε τώρα, στη θέση της Τσεχίας, τι θα λέγαμε, έτσι, ότι από μια ανύπαρκτη εθνική ομάδα έχασε η ελληνική ομάδα κλπ. Κλπ. Να, όμως που αυτά γίνονται γιατί πιστεύω ότι πολλοί από τους παίκτες της Νότιας Κορέας δεν έχουν ενδεχομένως πολύ μεγάλη πίεση μέχρι τώρα και έχουν τη δυνατότητα να είναι ξεκούραστοι, να είναι πιο,
0: μισό λεπτό,
2: πιο έτοιμοι.
0: Θοδωρέ. Ο ένας παίκτης της Νοτιού Κορέας, ο Σον, νομίζω ότι παίζει στην Τότεναμ στο αγγλικό πρωτάθλημα εδώ και χρόνια.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και με είναι γκολτζής ολικής. Ο άλλος ήταν, έπαιξε στον Ολυμπιακό. Αυτός που έβαλε το πρώτο ή το δεύτερο γκολ. Έτσι, ο Χουάο, πώς λεγόταν, ο Γιάνγκ, έχουν λίγο κάποια ονόματα που είναι τα δημάσια. Αλλά έπαιξε, ήταν παιχταράς και αυτός που έπαιξε. Για τον Πάρη Ολυμπιακό σημαίνει παιχταράς, έτσι.
2: Αυτό είπα και εγώ, ότι πολλοί από αυτούς δεν παίζουν στο πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, έχουν μεγάλη εμπειρία.
0: Έτσι,
2: και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν έχουν ενδεχομένως την εμπειρία αυτών, αλλά έχουν το γεγονός ότι είναι πιο ξεκούραστοι, μπορούν να παρουσιάσουν ένα σύνολο και να κάνουν εκπλήξεις. Άλλωστε, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο παίζεται με χώρες από διαφορετικές υπήρους, εκεί δεν γνωρίζει η μία την άλλη τόσο καλά. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή όπως το πρωτάθλημα, ας πούμε το πρωτάθλημα που γίνεται εδώ στην Ευρώπη, έτσι, όπου θεωρούμε και όχι άδικα ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα και θα έπρεπε ίσως περισσότερες χώρες από την Ευρώπη να συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά όμως να, που κάποιες χώρες που δεν τις υπολογίζεις μπορούν να κάνουν αυτές τις εκπλήξεις. Βέβαια, περιμένω να δω τι θα γίνει και στη συνέχεια και με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, το Κουρασάο, την Αϊτή, χώρες οι οποίες δεν έχουν ποδοσφαιρικό παρελθόν, έχουν και πολλά προβλήματα. Να δούμε λοιπόν αν πραγματικά αυτές οι χώρες θα βγάλουν αυτό που λέμε τα λεφτά τους, αυτό το.
0: Θα δικαιολογήσουν την παρουσία τους.
2: Θα δικαιολογήσουν την παρουσία τους.
1: Η Αϊτή με τη Σκωτία, τι μέλλον μπορεί να έχει?
2: Πριν πάμε εκεί, να πω ότι είχαμε άλλα δύο παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες.
1: Το ξέρω, παιδί, έφερε στην Αϊτή, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι, θα σου πω και για την Αϊτή βεβαίως. Ναι. Καναδάς Βοσνία 1-1, παιχνίδι το οποίο επίσης είδα και σε αυτό νομίζω ότι ο Καναδάς ήταν καλύτερο. Αλλά η Βοσνία, η οποία πέταξε έξω την Ιταλία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, τη διαδικασία των πέναλτι, ξέρετε πόσα πόσους τελικούς έχει χάσει η Ιταλία στα πέναλτι. Έχει φτάσει σε 11 τελικούς. Πόσους έχει χάσει και πόσους έχει κερδίσει στα πέναλτι.
0: Πόσους?
2: 10 έχει χάσει και μόλις έναν έχει κερδίσει.
0: Χριστέ μου.
2: Δηλαδή, φανταστείτε τι έχει χάσει στα πέναλτι σε τελικούς η Ιταλία, έτσι. 10 τελικούς και μόλις έναν έχει καταφέρει να κατακτήσει. Βέβαια, εκείνος που μείνει στην ιστορία είναι αυτός με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο.
0: Με τα κοτσιδάκια. Ο Μπάτζιο με τα κοτσιδάκια.
2: Ναι, αυτό.
1: Με το κεφάλι το σκεφτό εκεί, η φωτογραφία ιστορική.
2: Η Βοσνία είναι μια πάρα πολύ σκληροτραχήλη ομάδα. Έτσι πέρασε και την Ιταλία. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αλλά πολλές φορές το ίδιο δεν λένε και για την εθνική μας ομάδα, παλιότερα τουλάχιστον, ότι έπαιρνε αποτελέσματα και νίκες κλπ. Χωρίς να παίζει ποδόσφαιρο με αμυντική περισσότερο τακτική. Αυτό ακριβώς κάνει η Βοσνία. Αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά. Έτσι πέταξε έξω την Ιταλία, έτσι πήρε και την ισοπαλία χθες από τον Καναδά. Το άλλο παιχνίδι, ΗΠΑ, Παραγουάη, το σκορ μιλάει από μόνο του. Να πω την αλήθεια, δεν το είδα. Μόνο σε φάσεις και στιγμιότυπα, αλλά και μόνο το 4-1 δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν εύκολα και έκαναν το 1-0. Εντάξει, τώρα η Παραγουάη δεν είναι η μεγάλη ομάδα. Η Ουρουγουάη είναι η μεγάλη ομάδα. Που πήρε και, και τους δύο τίτλους. Δεν πήρε η Παραγουάη, δεν είναι η μεγάλη δύναμη του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Οπότε νομίζω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επίσης θα τις συγκρίνω με την Νότια Κορέα, ότι δηλαδή έχουν μια πιο ξεκούραστη ομάδα σε σχέση με παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν τόσα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους όπως πολλών άλλων χώρων, νομίζω ότι δικαιολογεί αυτό το σκορ. Τώρα, όσον αφορά σήμερα, έχουμε Κατάρ Ελβετία στις 10 η ώρα το βράδυ. Επίσης περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω την Ελβετία και να δω κυρίως το Κατάρ, έτσι, το οποίο αν μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι απέναντι στην Ελβετία. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία που περιμένει ο Αλέξανδρος.
0: Εκεί είναι, παιδί μου, εκεί. Να δούμε, να απολαύσουμε τη μεγάλη κυρία του παγκόσμου, αυτό με τα 5 κύπελα. Πόσα κύπελα έχει, Παγκο, 3 ή 5 έχει.
2: 3 έχει.
0: Μόνο 3.
2: Ναι,
0: μόνο 3.
2: Απέναντι στο Μαρόκο, έτσι. Το βασιλικό Μαρόκο, δεν το λένε αυτό.
0: Στο Μαρόκο έχει.
1: Σεντερφόρο
0: έχει. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρεις, κυρία Παπαθανασίου. Όλα τα ξέρεις.
2: Στην Ελβετία στη ραδιοφημερίδα είναι πλήρως ενημερωμένη.
0: Η Γκέλ είναι αστέρι. Αστέρι, το υπογράφω.
1: Σας αφήνω να λέτε.
0: Είναι κορυφαία, με κεφαλαία και αερογραμμένα. Στην Ελβετία παίζει ο ελβετοποιημένος αλβανικής καταγωγής. Πώς το λένε τον. Έχει γίνει Ελβετός δηλαδή. Αλβανικής καταγωγής.
2: Με
0: τον είχα δει τότε που έκανε το σήμα με το αλβανικό αετό κλπ.
2: Η Ελβετία έχει πάρα πολλούς Αλβανούς οι οποίοι έχουν πάρει την ελβετική υπηκότητα. Δεν είναι Ελβετία. Άλλωστε η Ελβετία σε πολλές ομάδες απαρτίζεται από παίκτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες και έχουν πάρει την ελβετική υπηκότητα και στο
1: και σε πολλούς τομείς, μη σου πω γενικότερα.
2: Ακριβώς έτσι. Τώρα το άλλο παιχνίδι είναι στις 4 τα ξημερώματα ΑΙΤ Σκωτία. Αυτό που ενδιαφέρει για να το δει η Γκέλη. Η ΑΙΤ είναι μια χώρα ταλαιπωρημένη, μια χώρα η οποία έχει πληγεί από μεγάλους σεισμούς. Ναι, έχει πραγματικά περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και πραγματικά δεν ξέραμε καν ότι έχει ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή το ψάξα λίγο, θα σας πω ότι η ΑΙΤ έχει παίκτες, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν σε άλλες χώρες. Δηλαδή ούτε το 10% δεν αγωνίζεται στην ΑΙΤ και υπάρχουν επίσης ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην ΑΙΤ, αν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ΑΙΤ-νοι, αλλά δεν έχουν πάει ποτέ στην ΑΙΤ. Άρα λοιπόν. Το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει δεν έχει σίγουρα καμία σχέση με την ΑΙΤ. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχω δει ποτέ παιχνίδι. Είναι και η ώρα βέβαια δύσκολη. Ναι. Οπότε σε
1: έχουμε και εκεί το Φραντζί Πιερό, το ΣΑΕΚ.
0: Μπράβο. Αν μου επιτρέπεις, Θόδωρε, γιατί το χτύπησα τώρα και το έχω μπροστά μου. Ο πιο εμβληματικός, λέει, ποδοσφαιριστής αλβανικής καταγωγής στην εθνική Ελβετίας είναι ο Γκρανίτ Τζάκα, ο οποίος διατελεί και αρχηγός ομάδας και άλλες πολύ γνωστές εμβληματικές μορφές που έχουν εκπροσωπήσει τους Ελβετούς είναι ο Σερντάν Σακίρι, για το Σακίρι μιλούσα.
2: Για το Σακίρι, μπράβο.
0: Και ο Άρντον Γιασάρι. Νομίζω ο Σακίρι ή τον είχα δει στη Λίβερπουλ ή στη Manchester United. Δεν ξέρω, σε μια από τις δύο κορυφαίες ομάδες του Βρετανικού.
2: Του Αγγλικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ είσαι πολύ γκολ, Αλεξάνδρε. Αυτό ήθελα να πω. Να κοιμηθεί νωρίς, να δει πρώτα. Πώς θα γίνει, να το συνδυάσει, δεν ξέρω. Για να δει μετά και Αυστραλία-Τουρκία στις 7 το πρωί.
2: Βραζιλία και Αυστραλία-Τουρκία είναι σε 7 η ώρα το πρωί ακριβώς. Ένα παιχνίδι το οποίο επίσης παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε πολλά και από αυτό και από αυτή την αναμέτρηση. Mm-hmm. Τώρα, για να περάσουμε στα υπόλοιπα, να σας πω ότι καταρχήν εγώ βρίσκομαι στην Λάρισα για τις μεταδόσεις της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών.
1: Μπράβο, γι' αυτό έχουμε φασάρι από πίσω.
2: Ναι. Και βρίσκομαι εδώ σε ένα χώρο που μικρά παιδιά έχουν έρθει για να δώσουν εξετάσεις στα αγγλικά και κατά ομάδες βγαίνουν κάποιες στιγμές. Οπότε
0: ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Θοδωρής Χατζημαντελής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σήμερα παίζει η Ελλάδα-Πορτογαλία στις 6 ώρα το παιχνίδι. Αυτό είναι από το Ed Sports 2 όμως, γιατί στις 6 ώρα το απόγευμα παίζει στην Ed 2 ο πέμπτος και τελευταίος τελικός του μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης από την άλλη πλευρά. Και βέβαια, ας ελπίσουμε ότι όλα να κυλήσουν ομαλά και αγωνιστικά και να μην έχουμε παρατράγουδα σαν αυτά που πολλά είδαμε τα τελευταία παιχνίδια.
1: Ειδικά ο τελευταίος αγώνας που ήταν καταπληκτικός. Ελπίζουμε να δούμε και σήμερα καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά χωρίς τα παρατράγουδα.
0: Ωραία.
2: Έτσι, χωρίς τα παρατράγουδα. Και κλείνω με πόλο, καθώς χθες στέφτηκε.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι.
2: Ναι, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Ναι.
2: Στο πόλο γυναικών κατέκτησε το Champions League.
0: Τη Φέρετς Φάρος κέρδισε.
2: Ακριβώς. Ναι, απέναντι με 17-4 είναι το τέταρτο Champions League το οποίο παίρνει, 8ο ευρωπαϊκό για τον Ολυμπιακό στο όλο γυναικών, που έχει συνολικά 34 τίτλους. Είναι η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με τους περισσότερους τίτλους σε πρωτάθλημα παντού, δηλαδή σε όλα τα πρωταθλήματα στο πόλο των γυναικών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Θόδωρος Κατσιμπαταλής. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σας πούμε. Ναι, Γκέλη, πάμε στα πολιτιστικά.
1: Ναι, πάμε, πάμε.
0: Είπαμε τα αθλητικά, εξαιρετικά. Πάμε τώρα στο θέατρο. Στο
1: παραμιλούσα εγώ γιατί λέω από να πάμε. Να πάμε σήμερα.
0: Ναι, στο αγαπημένο μου θέατρο. Και έχουμε πάντα σαν βασική μας πηγή την παράλλαξη, το site της παράλλαξης και πιο συγκεκριμένα την ατζέντα που λέει όμορφες ιδέες για ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στην πρώτη πρόταση, θεατρική επιλογή. Είναι δύο γυναίκες χορεύουν στο θέατρο ΤΑΦ. Από τη μία πλευρά μια ηλικιωμένη γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, χιούμορ, αδυναμία στα κόμιξ και πείσμα να διατηρήσει την αυτονομία της. Από την άλλη μια νεότερη γυναίκα που κουβαλά απώλειες, σιωπές και μια εσωτερική κόπωση που επηρεάζει τη στάση της απέναντι στην ζωή. Είναι μια παράσταση που αγγίζει με ευαισθησία ζητήματα που μας αφορούν. Σκηνοθεσία Γλυκερία Καλαϊτζή. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 13 του μηνός Ιουνίου στις 8.30 η ώρα στο θέατρο ΤΑΦ, οι τιμές εισιτηρίων από 13 ευρώ.
1: Και πάμε στο αγαπημένο φεστιβαλάκι, πέμπτο πανελλήνιο, έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, έτσι, το φεστιβαλάκι, πανελλήνιο φεστιβάλ παιδικών θεατρικών ομάδων στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Αύριο τελειώνει, είναι ήδη από τις 8 Ιουνίου, παιδιά σε δράση από το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λυρικός Μικρός Πλανήτη στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ των Παιδικών Θεατρικών Ομάδων στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν θέλω να πούμε τίποτε άλλο, γιατί νομίζω ότι οι θεατρικές προτάσεις και το θέατρο και μάλιστα το συμμετοχικό θέατρο έχει γίνει η σχετική πρόταση, μπορεί να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να ενσωματωθεί, να απορροφηθεί δημιουργικά η εγγενής επιθετικότητα των παιδιών, να γίνει η επιθετικότητα δημιουργικότητα και να μην γίνει bullying ή οτιδήποτε άλλο που καταστρέφει τα ίδια και τους συνομιλίκους τους. Λοιπόν, το θέατρο είναι μια εξαιρετική, εξαιρετικότατη, ένας εξαιρετικός τρόπος διδαχής, διδασκαλίας, διαπαιδαγώγησης, μόρφωσης κλπ. Το λέμε, το προτείνουμε, αλλά το Υπουργείο δεν ακούει, δεν άκουγε με όλες τις κυβερνήσεις, για να μην είμαστε κακοί, τέλος πάντων. Το θέατρο πρέπει στην διαδικασία την εκπαιδευτική, την παιδαγωγική να αποκτήσει τη θέση που πρέπει. Το θέατρο που είναι ελληνική εφεύρεση. Εντάξει. Μέγεθος εχούζης, χωρίς εκάστο των ειδών εν της μωρής κλπ.
1: Ειδισμένο λόγο.
0: Γεια σου ρε Γκέλη Παπαδάση.
1: Εμένα θα
0: τραγωδία.
1: Τραγωδία. Τα είχα μάθει παπαγαλία τότε. Παπαγαλία.
0: Κακό κορίτσι.
1: Δεν πειράζει. Ήμουν πολύ καλή μάθητρα. Τι να κάνω. Μου έκανε καλό όμως.
0: Τα βερθήματα με και σήμερα. Ζωή Κουτελοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Ο πλοηγός μας, ο κοσολιέρης μας.
1: Η Μάντα Σαμαρά διάλεξε την μουσική μας.
0: Η Γκέλη Παπαθανασίου, η εξαιρετική, μονάκριβη, ανεπανάληπτη, δυνατή, δυναμική, καταλυτική στις παρεμβάσεις της, συνάδελφος, δημοσιογράφος.
1: Και ο καταπληκτικός Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο.
0: Τελεφούλου, κάτι λέει.
1: Είναι φτωχά τα λόγια.
0: Θα ήθελα πολύ να γράψω αυτά που λέει τα παρελθόμενα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ακολουθήσει ο Νίκος Ολαδιανός στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν Τράβα τις Κουρτίνες
1: με συνάργασε
0: την Άννα Γεννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Να είστε καλά. Θα πούμε πρώτο Θεός αύριο στις 11 και

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συνεθλίβε από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από χθες είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 προς Πηλαία Πανόραμα, και θα ισχύσουν μέχρι και αύριο Κυριακή. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στα στενά του Ορμούζ αλλά και τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει διαδικασίες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την ΚΟ περιλαμβάνει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρόδο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας το δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι της Ρόδου, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίηση και αναβάθμιση του λιμένα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Πέλα διαπιστώθηκαν παράνομες επιχωματώσεις αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων σε αγροτικές περιοχές και συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων 5. Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες στα Φάρσαλα αλλά και την Ελασσόνα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κιλελέρ και σε γειτονικές περιοχές. Οι ενεργοί πολίτες Βόλου μετέχουν δυναμικά στο δήμερο κινητοποιήσεων σήμερα και αύριο, ζητώντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Με τραύματα από πυροβολισμούς βρέθηκε νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Οδό μεταξύ Φλόρινας και Κοζάνης. Είναι η δεύτερη αρκούδα που βρέθηκε νεκρή στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ώρες. Στα αθλητικά, ο τελευταίος τελικός που θα κρίνει το φετινό πρωταθλητή μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης Φιλίας. Ο καιρός: στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και βελτίωση στη συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 28 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις, επόμενο δελτίο στις 2.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου,

0: Για να ζούμε μόνο σε δίπολα.
1: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
5: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
6: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Του Ιούνιου. Κοντεύουμε στα μέσα του Ιούνιου. Το έχεις καταλάβει, Μαριάννα Καλαϊτζή?
9: Όχι, πραγματικά είμαι σε σοκ. Νόμιζα ότι είμαστε ακόμη στο πρώτο δεκαήμερο και φτάνουμε σχεδόν στα μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κάτι δεν πάει σωστά. Κάτι πάει στραβά.
8: Ο καιρός από μια ηλικία και μετά, ας το ξέρω εγώ τι σου λέω, περνάει πολύ πιο γρήγορα.
9: Τροπή σου, Άννα. Μόνο λίγο, αυτό σου λέω.
8: Λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες.
9: Να τέτοια λες και χαίρε το Βαγγέλη ο καπετάνου. Γεια σου, Βαγγέλη.
8: Ο οποίος είναι στην τεχνική επιμέλεια. Σάββατο 13 του Ιούνιου. Τρομάξαμε λίγο τα τελευταία 24 ώρα με το ότι θα γινόταν μια απότομη αλλαγή και τις ζημιές τις έκανε λόγια εδώ στη Θεσσαλονίκη.
9: Εδώ ήμασταν καλά χθες. Καλά είχαμε ήμασταν, ένα πολύ ψηλό βροχό.
8: Αυτό
9: πολύ.
8: Και λίγο αεράκι.
9: Δηλαδή τόσο που ντρεπόσουν που κρατούσε ομπρέλα.
8: Καθόλου δεν ντρεπόμουν, καθόλου. Ναι, την κράτησα,
9: ναι,
8: μια χαρά.
9: Αυτή. Αλλά ναι, αλλού είχαμε προβλήματα.
8: Μαγνησία, αλόνισος, προβλήματα από πτώσεις δέντρων, ζημιές σε αυτοκίνητα, στην ηλεκτροδότηση. Μια κακοκαιρία που στα ορεινά του Πηλίου είχε πολύ ισχυρούς ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και βέβαια θα κρατήσει αυτή λίγο ακόμα έως όταν γυρίσουμε και πάλι στα καλοκαιρινά μας.
9: Και η Χαλκιδική φυσικά είχε τα προβλήματά της, γιατί εκεί έπεσε πάρα πολύ χαλάζι. Mm-hmm. Και το χειρότερο όλων είναι ότι γίνονται ζημιές και στις καλλιέργειες και δημιουργούνται άπειρα προβλήματα.
8: Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ υποφερτή η κατάσταση, αλλά τι σας το λέω, εσείς που είστε στη Θεσσαλονίκη το ξέρετε. Απλά κάποιοι μπορεί να μην έχετε βγει ακόμα έξω.
9: Ή μπορεί κάποιοι να είστε καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα βρείτε έναν πολύ ωραίο καιρό. Έχουμε ένα ωραίο αεράκι που δροσίζει και κάνει το μεσημέρι μας να είναι πάρα πολύ όμορφο.
8: Έχουμε πάρα πολλούς ξένους τουρίστες. Κάθε πρωί που έρχομαι βλέπω τα γκρουπ που τα σηκώνουν αχάραγα. Και τα...
9: Για να προλάβουν να τα δουν όλα.
8: Στο Λευκό Πύργο, αχάραγα, 8 παρά να βλέπεις γκρουπ να φωτογραφίζουν το Λευκό Πύργο.
9: Γιατί κινούνται πιο εύκολα στις 8 το πρωί. Τώρα, με βλέπω σε κάποιους δρόμους, έχει λίγη κινησούλα. Τέτοια ώρα θα πάνε.
8: Όταν
9: να παιδευτούν.
8: Διακοπούλες θες και λίγο το πρωί να χουζουρέψεις, να φας το πρωινό στο ξενοδοχείο με πολύ έτσι αναρότητα.
9: Αυτοί οι ξένοι τουρίστες τρώνε νωρίς. Τρώνε σαν κάποιους που ξέρω μία το μεσημέρι, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να είναι από το πρωί στους δρόμους να περπατήσουν, να πεινάσουν.
8: Αυτοί τα κάνουν όλα διαφορετικά. Τέλος πάντων, καλώς έρχονται στην πόλη μας, έτσι να έχει κίνηση η πόλη.
9: Και εμείς θα τους χαρίσουμε και ένα τραγούδι.
8: Το πρώτο.
9: Βεβαίως, Αλάνις Μωρισέτ. Σαν σήμερα το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Jacket Little Pill. Και από αυτό το άλμπουμ εμείς θα ακούσουμε το Ironic.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Όχου, όχου, όχου, από ποιο να πιαστείς, από ποιο, σε ποιο να αναφερθείς, κακό νέο που είναι τόσα μα τόσα πολλά. Αλλά δεν γίνεται, μια αναφορά θα την κάνουμε και εμείς στην εκπομπή μας.
2: Είναι πάρα
1: μας.
2: Πολλά, είναι και πολύ αγριευτικά.
1: Αγριευτικά,
2: όλα,
1: όλα, όλα. Να ξεκινήσουμε με τη διπλή δολοφονία. Μάνα και γιος που φύγανε με τόσο τραγικό και άδικο τρόπο. Έγιναν και οι κηδείες του σήμερα και λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να εξιχνιαστεί αυτή η διπλή δολοφονία. Αλλά εγώ λίγο το ακούω αυτό. Το θέμα είναι ότι η μάνα και ο γιος φύγαν και με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο.
2: Μέσα στο σπίτι τους. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί. 56χρονη που εργαζόταν σε βιομηχανικά πλυντήρια έχασε τη ζωή της αφού εγκλωβίστηκε μέσα σε βιομηχανικό πλυντήριο. Ακόμα λένε, είναι σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
1: Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα μα πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα. Δεν νομίζω ότι τα μέσα ασχολούνται τόσο πολύ με τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Έτσι θα έπρεπε ίσως να πέσει περισσότερο φως και να ψαχτούν και οι εταιρείες και οι βιομηχανίες
2: να λαμβάνουν μέτρα ασφάλειας,
1: τα μέτρα ασφάλειας πιο δυνατά.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με τις συμμορίες ανηλίκων που δρούσαν ως dealers ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής και δίνανε ακόμα και κοκαίνη σε παιδιά 13 χρόνων σε σχολεία και παιδικές χαρές. Οι αρχές προχώρησαν σε 9 συλλήψεις. Δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας. Τώρα μιλάμε μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Τα ακούς και από τη μια θες να γελάσεις και από την άλλη να κλάψεις. 14, 15, 17 και 19 χρόνων.
2: Και 13 είναι μωρά ακόμα. Τι να λέμε
1: είναι
2: τώρα.
1: Είναι μωρά. Είναι.
2: Λοιπόν, καλό νέο δεν μπορέσαμε να βρούμε. Αλλά
1: όχι.
2: Τελευταία στιγμή βρήκα έναν.
1: Για πες.
2: Ότι αυτή την ώρα έχει λίγη κίνηση στους δρόμους, αλλά όχι ο περιφερειακός και προς τις δύο κατευθύνσεις. Είναι πεντακάθαρος.
1: Τέλεια.
2: Τώρα, αν εσείς βλέπετε κάπως προς τη Χαλκιδική που δεν δείχνει εδώ να έχει κίνηση, ότι έχει, ενημερώστε μας με μήνυμα στο Viber.
1: Μπράβο, Μαριάννα.
2: 693-007-82-28. Ναι,
1: άλλη
2: γιατί
1: μία.
2: Καμιά φορά θυμάμαι κιόλας. 693-007-82-28.
1: Σας περιμένουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν να κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν, να δούμε αν γιορτάσει κάποιος ή κάποια. Γιορτάζει η Ακυλίνη.
2: Αλήθεια.
1: Πώς λέμε,
2: χρόνια πολλά.
1: Τι όνομα είναι αυτό?
2: Είναι σπάνιο, αν μη τι άλλο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά φαντάζεσαι τι μπούλικ θα τρώει ένα κοριτσάκι στο σχολείο.
2: Γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, Άννα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο αντίπατρος.
2: Αφού δεν είπες αντίπαρος, πάλι καλά. Λοιπόν, είναι
1: και την
2: σήμερα...
1: Ακυλίνη σε τη Λίνη.
2: Ναι, ναι, θα μπορούσε. Σήμερα, λοιπόν, είναι 13 Ιουνίου και είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την λευκοπάθεια.
1: Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού. Και όχι να πάρεις μόνο σου, δηλαδή να ρίξεις τσακ σε ένα ξύλο, ένα τσεκούρι. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Αν προλάβουμε, θα σας την πούμε.
2: Είναι και Παγκόσμια ημέρα softball.
1: Πάμε λοιπόν στο 1381. Ο Γουότ Τάιλερ ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, πετώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον δεύτερο. Είναι η πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία.
2: 1825. Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά στους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς τον Άφλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα.
1: 1863. Mm-hmm. Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 αυτής της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή.
2: Και πάμε στο 1968, όταν και θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασίλισσης Σοφίας και Μεσογείων.
1: 1988. Ο Τούρκος πρωθυπουργός Τουρκού το Ζάλ επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα μετά τη συνάντηση στον Νταβός.
2: 1831 γεννήθηκε ο James Clerk Maxwell. Αν αναρωτιέστε ποιος είναι, είναι ο Βρετανός φυσικός, ο οποίος το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής.
1: 1928 γεννιέται ο John Nash, Αμερικανός μαθηματικός, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιγνίων.
2: 1931 γεννήθηκε ο Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Ίρβιν Γιάλομ.
1: Ενώ φεύγει από τη ζωή το 1977 ο διακεκριμένος γιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας Γιώργος Κοντζιάς.
2: Το 1986 έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς του swing, ο κλαρινετίστας Μπένι Γκούντμαν.
1: Και τέλος το 2022 φεύγει από τη ζωή ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος και διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για παραπάνω από 30 χρόνια Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.
2: Και εμείς ακούμε Μπένι Γκούντμαν, Why Don't You Do Right, με τη φωνή της Peggy Lee.

0: Λοιπόν, πριν χρόνια είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, το Γυμνό, της Βίκης Μοσχολιού.
1: Γυμνός, είδα στον ύπνο μου γυμνό.
0: Αυτό, ο συνθέτης ήταν ο Τάκης Μπουγάς και τους στίχους είχε γράψει ο Κώστας Κινδύνης, θυμάμαι. Ότι το παίζαμε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Κάποια στιγμή είχαν αρχίσει οι διευθυντάδες να θυμώνουν.
1: Το θεωρούσαν...
0: ότι ήταν προκλητικό. Προκλητικό. Στην αρχή είπαν Βίκη μου σχολείου είναι αυτή.
1: Εντάξει, για τον ύπνο της μιλούσε.
0: Έτσι. Αλλά εμείς που κάναμε εκπομπές εκείνα τα χρόνια, θυμάμαι ότι για ένα διάστημα, γιατί μετά πια εντάξει, δεν ήταν και τίποτα από αυτό. Ακούστηκε, πέρασε, έφυγε. Τώρα γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή? Γιατί σαν σήμερα το 1930 ιδρύθηκε η πρώτη επικία γυμνιστών. Και να πούμε την ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπολογίζεται ότι ο άνθρωπος ένιωσε για πρώτη φορά, λέει, την ανάγκη να ντυθεί πριν από 72.000 χρόνια. Ως τότε το να κυκλοφορούν γυμνοί, οι Homo sapiens, ήταν κάτι πολύ πολύ φυσικό.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν μια αρκετά διαφορετική άποψη σε σχέση με την επικρατούσα για το γυμνό σώμα. Και αυτοί οι μη γυμνοί κυκλοφορούσαν, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι φουστίτσες πολύ κοντές.
1: Το πρόβλημα είναι μόνο με τις τσέπες, ξέρεις.
0: Έτσι.
1: Αλλά υπάρχουν και οι τσάντες.
0: Στην πραγματικότητα, λέει, ο όρος γυμνάσιο που χρησιμοποιείται παγκοσμίως προέρχεται από τη λέξη γυμνός, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες συμμετείχαν στις αθλοπαιδίες γυμνοί.
1: Έτσι.
0: Με αδαμιαία περιβολή. Τα διάφορα ταμπού, βέβαια, γύρω από αυτό το θέμα άρχισαν να δημιουργούνται όταν τα ρούχα μετατράπηκαν από ανάγκη σε συνήθεια και γίνανε μέρος πολιτισμού κάθε λαού. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν για πρακτικούς λόγους, να προστατεύονται από τη ζέστη, στην έρημο, από τον ήλιο κτλ.
1: Και όποιες αντιρρήσεις απέναντι στο γυμνισμό, συνήθως όσες αντιρρήσεις υπάρχουν έχουν θρησκευτική προέλευση, ακόμη και αν συνδέονται με την πολιτιστική εξέλιξη κάποιων λαών. Και μάλιστα, αρκετοί λαοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τα ρούχα μετά από προτροπή των Ιεραπόστολων.
0: Μέχρι τότε τσιτσίδι.
1: Ναι, γιατί άρχισαν να συνδέουν το γυμνό με το σεξ.
0: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Και την αμαρτία και τα λοιπά.
1: Ναι, χαζαμάρες τώρα. Μεταξύ των γυμνιστών υπάρχουν όμως και αρκετοί πιστοί, οι οποίοι θεωρούν ότι τα ρούχα δεν είναι απαραίτητα για τη διαφύλαξη του ήθους. Και μάλιστα υπήρξε και μια χριστιανική αίρεση, ο αδαμισμός, από τον Αδάμ.
0: Ναι, ναι.
1: Εμφανίστηκε τον 2ο, 3ο και 4ο αιώνα στη Βόρεια Αφρική και άσκησε τον ιερό γυμνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη οργανωμένη λέσχη γυμνιστών ιδρύθηκε το 1903 κοντά στον Αμβούργο. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κίνημα του γυμνισμού εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Κατά τη δεκαετία του 20 γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση, κυρίως στη Γερμανία. Έλα όμως που ήρθε ο Αδόλφος
0: Χίτλερ
1: στην εξουσία και
0: τους κυνήγησε.
1: Από εδώ παγκιάλι.
0: Λοιπόν, 13 Ιουνίου του 1930 πρωτοεμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ιδρύθηκε η πρώτη απικία γυμνιστών, η οποία καθιερώθηκε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε σχεδόν κοινωνικό μήνυμα, κάτι σαν το κάψτε τα σουτιέν. Οι νέοι που ξεσηκώθηκαν εναντίον της κοινωνικής τάξης είδαν στο γυμνισμό μια εκδήλωση αντίστασης, θα λέγαμε. Ναι.
1: Στην Ελλάδα μια πρώτη κίνηση γυμνιστών παρουσιάστηκε στο Μεσοπόλεμο, αλλά δεν εδραιώθηκε. Τότε οι τοποδοί του κυκλοφόρησαν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ένα περιοδικό με τίτλο «Φλερτ», φυσιολατρική λογοτεχνική επιθεώρηση ριζοσπαστικών τάσεων, αλλά πάλι γίνεται ο συνειρμός.
0: Ναι, φλερτ, έρωτας,
1: και...
0: ναι. Που νομίζω
1: γυμνό.
0: Ότι δεν είναι καθόλου σεξι να δεις γύρω σου 500 γυμνούς. Δεν είναι σεξι.
1: Όχι πάντα.
0: Ναι, δεν είναι. Εγώ δεν το βρίσκω.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό μας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ελλάδα ήρθαν πολλοί γυμνιστές τουρίστες, οι οποίοι όμως είχαν τα προβληματάκια τους σχετικά με τις παραλίες όπου μπορούσαν να πάνε και να
0: και
1: κάνουν.
0: Και τώρα
1: γυμνισμό.
0: Υπάρχουν οργανωμένες παραλίες γυμνιστών, όπου αν πας με μαγιό μπορεί να σε κοιτάξουν λίγο περίεργα.
1: Είναι τα περισσότερα όπως τα έχουμε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Οτιδήποτε έξω από το συνηθισμένο μας
0: δημιουργεί
1: ξενίζει.
0: Ναι, προβληματάκια. Αυτά όσον αφορά την ιστορία του γυμνισμού.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Dwayne Lawrence Coleman, ο rapper MC Supreme. Έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αναδείχθηκε από την δυτική ακτή της hip-hop σκηνής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι του, το πιο γνωστό, είναι το Black in America, το οποίο ανέδειξε κοινωνικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι Αφροαμερικανοί εκείνη την περίοδο. Η μεγαλύτερη αναγνώριση της καριέρας του ήρθε το 1990, όταν συμμετείχε στο συλλογικό σχήμα West Coast Rap All Stars, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί rap καλλιτέχνες της εποχής. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση αντιβίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης μέσα από τη μουσική.
1: Απέκτησε ο MC Supreme σεβασμό στην κοινότητα της hip hop για αυτό που είπες πριν, τους κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους του και τη δράση του υπέρ των νέων. Προσπαθούσε να τους απομακρύνει από τη βία και τις συμμορίες. Σαν σήμερα λοιπόν το 2015, ανήμερα των 47ων γενεθλίων του, χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του. Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη στους φίλους, στους ανθρώπους της hip-hop σκηνής, που θυμήθηκαν πέρα από τη μουσική του την πολύ έντονη κοινωνική του δράση.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, να ρίξουμε μια ματιά σε διάφορες μικρές μεγάλες εκδηλώσεις.
1: Ναι, γιατί έχουμε σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθέριου Κορδελιού την τέταρτη Λευκή Νύχτα. Χιλιάδες άτομα μπορούν να βρεθούν εκεί σήμερα το βράδυ, να διασκεδάσουν με σύγχρονη και παραδοσιακή μουσική, να πάρουν μέρος σε πολλά happenings που θα γίνουν εκεί, μέχρι και street parties θα έχουμε.
0: Και αν έχουν λεφτά να ψωνίσουν.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί είναι η γιορτή της αγοράς σήμερα το βράδυ στο Ελευθέριο Κορδελιό.
0: Και σε αυτή τη γιορτή της αγοράς υποτίθεται ότι θα βρούμε αμέτρητες προσφορές, έτσι σαν μια ιδιαίτερη μέρα εκπτώσεων. Λοιπόν, από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στον πεζόδρομο του Ελευθερίου Κορδελιού. Και όπως είπε η Μαριάννα, παραδοσιακή χορή, ανιματέρ, ξυλοπόδαρη, διαδραστικά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες.
1: Και για τα παιδιά τα οποία σήμερα θα ξενυχτήσουν.
0: Τώρα πάμε αλλού, πάμε στο Αγγελοχώρι. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, η ομάδα της Action Art ετοιμάζει μια ιδιαίτερη βραδιά, καλοκαιρινά ψιθυρίσματα λέει ο τίτλος. Κάτω από το φεγγάρι λοιπόν και δίπλα στη θαλασσίτσα, όμορφες ιστορίες που θα τις ζωντανέψουν οι Ροδάνθη Δημητρές, η Μαρία Κουρκουνάσου, η Μέρη Πλαστήρα, η Κατερίνα Γαλεγαλίδου, Μαρία Ορφανίδου και Αφροδίτη Γεωργιάδου. Είναι μέλη της ομάδας αφηγητών του εργαστηρίου αφήγησης της Action Art.
1: Αυτά για σήμερα το βράδυ, και αν ψάχνετε κάτι για αύριο το βράδυ, πάμε σινεμά.
0: Ναι, γιατί συγγνώμη Μαριάννα, ναι, το προηγούμενο ξέχασα να πω ότι είναι ελεύθερη είσοδος. Όπως ελεύθερη είναι η είσοδος και για αυτό που θα μας πεις.
1: Έτσι, νόμιζα ότι θες να με νικήσεις, αλλά δεν μπορείς, γιατί έχουμε σινεμά με δωρεάν είσοδο.
0: Τέλεια.
1: Σινέ Πανόραμα, αύριο ξεκινάει τις προβολές, 8.30 το βράδυ, πρεμιέρα με την ταινία Καποδίστριας. Στην προβολή θα παρευρεθεί μάλιστα και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Αντώνης Μυριαγκός. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριας, επιστρέφουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένοχος κήρυξε και τους 4 κατηγορούμενους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από χθες είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος, και θα ισχύσουν μέχρι και αύριο Κυριακή. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στα στενά του Ορμούς, αλλά και τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent, με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την ΚΟΠ περιλαμβάνει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρόδο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας το δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟΠ. Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι της Ρόδο, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες στην Ελασσόνα και τα Φάρσαλα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα. Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κιλελέρ και σε γειτονικές περιοχές. Με τραύματα από πυροβολισμούς βρέθηκε νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Οδό μεταξύ Φλόρινας Κοζάνης. Είναι η δεύτερη αρκούδα που βρέθηκε νεκρή στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες ώρες. Στα αθλητικά, ο τελευταίος τελικός που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Sport. Ο καιρός στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και βελτίωση στη συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη στους 28 βαθμούς. Γενικά, έθριος ο καιρός αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την κρατική

0: γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου. Ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Οι καλές παρέες, εκτός του ότι γράφουν ιστορία, δεν χωρίζονται εύκολα, οπότε έχουμε μείνει ίδια παρέα και
5: όπως
4: αυτή
5: ήμασταν.
4: Την ώρα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Και να σας πω το Viber, μπας και είναι πιο τυχερό τώρα.
5: Για πες.
4: 693-0-078-228. Χάλια το είπα, θα το ξαναπώ. 69-300-78-228. Τώρα νομίζω το είπα καλύτερα.
5: Α, κάπως. Εντάξει. Νομίζω θα πάει κάπως καλύτερα.
4: Για να δούμε τι έχεις να μας πεις εσύ.
5: Να ξεκινήσουμε όμορφα την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1983 μαζί με το άλμπουμ Texas Flood των Steve Ray Vaughan και Double Trouble. Ακούμε το Pride and Joy.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Σε δύο οδούς θα πάμε.
2: Δύο, ναι, θα ξεκινήσουμε από την οδό Αργυροπούλου, στην περιοχή της Άνω Πόλης. Πήρε το όνομά της από μια ιστορική οικογένεια, τους Αργυρόπουλους, μια παλιά φαναριώτικη οικογένεια με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, που ανέπτυξε σημαντική δράση κατά τα προεπαναστατικά χρόνια, αλλά και μετέπειτα στον ελληνικό κράτος.
1: Θα μείνουμε στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Η οδός Σαχτούρη, βέβαια, σε πολλές πόλεις υπάρχει οδό Σαχτούρη, έτσι. Ονομάστηκε προς τιμή της ιστορικής οικογένειας Σαχτούρη από την Ίδρα, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Το όνομα δόθηκε τιμητικά στο Γεώργιο Σαχτούρη, τον περίφημο Ναύαρχο και πυρπολιτή που ηγήθηκε του ελληνικού στόλου. Και βέβαια η συγκεκριμένη οικογένεια ανέδειξε και άλλες προσωπικότητες. Όπως είπαμε, βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Πόλης, κοντά στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, ενώ στην Αθήνα, έτσι για την ιστορία, να πούμε πως συνδέεται παραδοσιακά με ιστορικές συνοικίες και τις οικογένειες των Ιδραίων όταν αυτές εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα.
2: Πολύ πολύ ωραία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: 13 του Ιούνιου έχουμε, δύο μέρες πριν ήταν 11, στις 11 του Ιούνιου που δεν είχαμε εκπομπή, ήταν η μέρα που το 1985 έφυγε από τη ζωή Σαπφόνο Ταρά, και γι' αυτό η μικρή ιστορία αφορά σήμερα σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη ηθοποιό, από το βιβλίο του Αντώνη Πρέκα, «Θυμάται ο συγγραφέας Γιώργος Μανιώτης».
2: Όταν έβλεπα τη Σαπφόνο Ταρά στις ελληνικές ταινίες, αισθανόμουν μια περίεργη έλξη για αυτήν. Θυμάμαι όταν φώναζε την περίφημη εκείνη λέξη, μπουρλότο. Η Σαπφό κατόρθωνε και έδινε στις λέξεις ύλη. Οι λέξεις στο στόμα της ήταν καταστάσεις. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Η γυναίκα αυτή είχε και ένα μεγάλο δραματικό ταλέντο, το οποίο κανείς δεν της είχε επιτρέψει να το απελευθερώσει και να μας το δείξει. Ο Γιάννης Τσαρούχης όμως, με το διεισδυτικό του βλέμμα, το συνέλαβε αυτό και της έδωσε να κάνει όχι μόνο την κορυφαία του χορού, αλλά και όλα τα χωρικά των Τροάδων. Έτυχε να τη γνωρίσει όταν έκανε τις πρόβες στις Τροάδες. Σιγά σιγά κάναμε παρέα. Αποφασίσαμε μαζί με τον Τσαρούχη να γράψω δύο μονόπρακτα εγώ, να το σκηνοθετήσει εκείνος και να τα παίξει η Σαπφό.
1: Και πράγματι ο Γιώργος Μανιώτης έγραψε δύο μονολόγους, μια ώρα και 20 λεπτά ο καθένας. Είχε υπολογίσει μόνο το ταλέντο και τη δυναμική της, αλλά όχι την ηλικία της. Η Σαπφό δυστυχώς δεν μπορούσε να μάθει τα λόγια της. Όταν το συνειδητοποίησε, εξαφανίστηκε. Εγώ και ο Γιάννης Τσαρούχης, όσο περνούσαν οι μέρες, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Φοβηθήκαμε μήπως είχε πάθει τίποτα. Ύστερα από μια εβδομάδα πήραμε την αστυνομία και ανοίξαμε το σπίτι της. Τη βρήκαμε καθισμένη απέναντι από την είσοδο σε μια καρέκλα και μας λέει με το γνωστό θυμωμένο ύφος της: «Τι θέλετε εδώ, γιατί με ενοχλείτε?» Δεν είχε χάσει το μυαλό της.
2: Την πήραμε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μας διάβασε Παπαδιαμάντη. Διάβασε όπως δεν είχε διαβάσει κανείς. Το 1954 ο Μιχάλης Κακογιάννης γυρίζει στα στούντιο του Καΐρου την ταινία «Κυριακάτικο ξύπνημα» με την Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν. Η Νοταρά έπαιζε τη Δεσποινίδα Κέθη. Ο Τσαρούχης σε κάποιο διάλειμμα την πλησιάζει και της λέει: «Σαφώ θα ήθελες να παντρευτούμε και να κάνουμε μαζί ένα παιδί?» «Άντε στο διάολο, Γιάννη», του λέει. Τον αγριοκοιτάζει και απομακρύνεται. Νόμιζε ότι τον είχαν βάλει οι άλλοι για να της κάνει πλάκα.
1: Όταν χρόνια αργότερα κάναν πρόβες για τις Τροάδες, ο Τσαρούχης της λέει πάλι ξαφνικά: «Αν είχες αποδεχτεί την πρόταση που σου έκανα τότε, το παιδί μας θα ήταν τώρα 26 χρονών, Σαφώ». «Μα δεν το κατάλαβα ότι το εννοούσες. Το εννοούσες πραγματικά, Γιάννη?» «Το εννοούσα. Τότε γιατί δεν επανήλθες ποτέ ξανά, Γιάννη?» Ο χρόνος που πέρασε ήταν όχι μοναχό καταστροφέας της σωματικής της ευθυτένειας, αλλά και ο ρημαχτής της εσωστρεφικής της ζωής. «Έχω», μου έλεγε, «από εδώ το ψυγείο, από εκεί το τραπέζι και στη μέση μια καρέκλα. Κάθομαι να καπνίσω ένα τσιγάρο και ξημερώνομαι εκεί».

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Γιώγαλας. Και τώρα αν εμείς τα μεγαλύτερα κοριτσάκια, Βαγγέλη Καπετάνου, θέλουμε να θυμηθούμε τα έρημα μας νιάτα.
1: Γιατί έχουμε... ήταν ωραία. Ωραία και αυτό μετράει.
0: Ήταν τέλεια. Δεν έχει παρά να βρεθούμε αύριο στην ταράτσα του Σόουλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα
0: δεν θα είναι μόνο στο
1: Σιώγαλας. Πολύ όμορφα.
0: Ποια άλλη θα είναι,
1: Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Γιώγαλας.
0: Θα είναι λοιπόν αύριο μια ιδιαίτερη συναυλία με καθαρό ροκ, ελληνικό στίχο, διαχρονικά τραγούδια.
1: Βαγγέλη, να πας να δεις πώς περνούσαμε εμείς τότε.
0: Λοιπόν, ακούσουμε ένα Λάκη Παπαδόπουλο, παρακαλώ.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Αυτό ήθελε να αποδείξει και ένας γατούλης στην Τουρκία, ότι ακόμα και όταν υπάρχει μια θεατρική παράσταση είναι και αυτός μέλος της θεατρικής παράστασης. Παίζονταν λοιπόν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα σε μια υπαίθρια παράσταση στην Τουρκία και μπήκε ένας γατούλης πορτοκαλής και άλλαξε τη σκηνή.
2: Ψάξτε και βρείτε το βίντεο, το είναι βίντεο. Πραγματικά καταπληκτικό.
1: Απολαυστικό. Έκλειψε την παράσταση, όπως λέμε πάντα, για να είναι καλό δευτερορολίστα, τρίτο ρολίστα. Στη Σμύρνη έγινε αυτό. Μετέτρεψε, αυτό ήταν λίγο κάπως, αλλά τι να κάνουμε, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του έργου, δηλαδή όταν προσποιείται ο Ρωμαίος ότι έχει πεθάνει και η Ιουλιέτα δεν το καταλαβαίνει και αυτοκτονεί, σε μία ξεκαρδιστική σκηνή.
2: Δεν είχε και λόγια ο γάτος, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν στο υπαίθριο θέατρο Μπόρνοβα, την ώρα που ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σέαρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ ερμήνευαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είχαν φτάσει, όπως είπες, στο δραματικό φινάλε, όταν ο Ρωμαίος βρίσκεται νεκρός και η Ιουλιέτα θρυνεί πάνω από το σώμα του, και εκείνη τη στιγμή τσουπ εμφανίζεται ο γάτος, ο οποίος πήγε κοντά στον Ρωμαίο και άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του. Ήταν καταπληκτικό. Πιο καταπληκτική βέβαια για μένα ήταν ο χορευτής και η μπαλαρίνα, οι οποίοι συνέχισαν να ερμηνεύουν το ρόλο
1: τους. Αυτό είναι ο καλλιτέχνης, παιδί μου, τίποτα δεν πρέπει να το έχει. Αυτό που ήταν πιο αστείο βέβαια, και εκεί είναι και αυτό που λες εσύ, Μαριάννα, είναι ότι κάποια στιγμή άρχισε να τον δαγκώνει απαλά το χορευτή.
2: Τραβούσε τα μαλλιά του.
1: Ήθελε το παιδί να δει αν είναι το τετράποδο παιδί, να δει αν είναι πραγματικά νεκρός ή να τον ξυπνήσει. Η Ιουλιέτα συνέχισε κανονικά. Κανένας με τον τρόπο τους προσπαθούσαν έτσι με τα σώματα να απομακρύνουν.
2: Άννα, ο γάτος, καλέ κύριε, πέσατε, σηκωθείτε, έχει κόσμο, σας βλέπω.
1: Ντροπή. Αργότερα η Τατιάνα Μπόργκερ μίλησε και είπε ότι η εμφάνιση του γάτου άλλαξε εντελώς την ατμόσφαιρα. Αντί να κλαίει ο κόσμος, άρχισαν να γελούν.
2: Βέβαια, τράβηξαν και το βίντεο, βέβαια, το οποίο ανέβηκε στο διαδίκτυο. Συγκέντρωσε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες. Τώρα θα έχει ανέβει πολύ περισσότερο.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Και βέβαια, τα πιο ωραία ήταν τα σχόλια που συνόδευαν τη δημοσίευση. Κάποιοι λέγανε ότι ο γάτος προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Ρωμαίος απλώς προσποιούνταν τον νεκρό. Σε κατάλαβα. Και άλλοι, λέει, ζητούσαν ήδη εισιτήρια για την επόμενη παράσταση του γάτου, βέβαια.
1: Εννοείται, εννοείται.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1987 και το θυμάμαι σαν να ήταν χτες, έφυγε από τη ζωή ο Billy Bo, Βασίλης Κουρκουμέλης, σχεδιαστής μόδας, ο γνωστότερος Έλληνας σχεδιαστής της εποχής του, ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS, άγνωστο σχετικά τότε ο ιός του AIDS. Να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τον Billy Bo. Γεννήθηκε το 1954, καταγόταν από τα Καμίνια του Πειραιά, παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 60 σαν χορευτής σε διάφορες μπουάτ της Πλάκας. Το 1971 γνώρισε τον Μάκη Τσέλιο, αργότερα συνεργάστηκαν και μαζί. Αρχικά ξεκίνησαν μια επιχείρηση εισαγωγής αρωμάτων από τη Γαλλία. Σύντομα άλλαξαν κατεύθυνση. Το 1973 ξεκίνησαν μαζί μια μπουτίκ υψηλής ραπτικής στην οδό Σόλωνος 1. Το κατάστημα το ονόμασαν Billy Bo από ένα τραγούδι της Κατερίνας Βαλέντε, το Billy Boy, που κάνανε Billy Bo, και ο Βασίλης Κουρκουμέλης υιοθέτησε και για τον ίδιο το όνομα Billy Bo. Σπούδασε σχέδιο μόδας και στη σχολή Βακαλό, και όταν το σχετικό τμήμα διέκοψε τη λειτουργία, το ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη σχολή Βελουδάκη.
2: Αυτό που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ότι ήταν ένας κούκλος. Ήταν ένα από τα ωραιότερα πλάσματα που κυκλοφορούσαν στον κόσμο. Ο Billy Bo ήταν πραγματικά πανέμορφο πλάσμα. Η μπουτίκ του που έφτιαξε άρχισε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Απογειώθηκε η καριέρα του όταν κέρδισε το βραβείο του Γυναικείου Περιοδικού Γυναίκα, ένα περιοδικό που έσκιζε εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια κέρδισε και την εμπιστοσύνη όλων των κοσμικών της Αθήνας, την υποστήριξη των δημοσιογράφων, και από εκεί και ύστερα έκανε μαγαζιά, καταστήματα σε Μύκονο, ήταν το μόνο σίγουρο, Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Αθήνας, στο Ψυχικό. Το 1981 που ήταν να σχεδιαστούν οι στολές των αεροσυνοδών της Ολυμπιακής Αεροπορίας για τα επόμενα 5 χρόνια, ήταν αυτός που επιλέχθηκε. Όμως αυτό που έκανε και θεωρείται για εκείνα τα χρόνια το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν ότι στην 5η λεωφόρο τη γνωστή της Νέας Υόρκης δημιούργησε ένα ακόμα κατάστημα. Αλλά ήδη είχε αρχίσει από το 1986 το Δεκέμβρη να έχει προβλήματα με την υγεία του και δεν παρευρέθηκε στα εγγένεια. Προσβλήθηκε από τον ιό του AIDS, νόσησε. Πριν φύγει από τη ζωή, τηλεφώνησε από την Αμερική στην δημοσιογράφο Λένα Ζανιδάκη, συντάκτρια του ταχυδρόμου, να της δώσει την τελευταία συνέντευξη. Έφυγε σαν σήμερα, ήταν μόλις 33 ετών και βέβαια ακούστηκε πάρα πολύ η ασθένεια και ο θάνατός του. Η επιδημία του AIDS ήταν τότε στην αρχή και ο Billy Bo ήταν ο πρώτος, όπως είπες και εσύ Μαριάννα, διάσημος Έλληνας που έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή του από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Λοιπόν,
1: να κλείσουμε κάπου εδώ βέβαια.
2: Μουσικές, ωραίες, πολλά σας είπαμε, μπορεί και να σας κουράσαμε λίγο τώρα, πείτε εσείς όχι.
1: Όχι, όχι, όχι Άννα, δεν μας κούρασες.
2: Λοιπόν,
1: έτσι λέει Βαγγέλης.
2: Άτιμη γυναίκα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, πάμε με μουσική ως τις 3.
1: Ένα υπέροχο Σάββατο να περάσετε.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο.
1: Αύριο Κυριακή, δεν θα είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε.
2: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεκμπά Σαρίφ. Πρόσθεσε ότι το κείμενο έχει καταρτιστεί, ενώ μετά την ηλεκτρονική υπογραφή θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο τεχνικών. Η συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και τον τερματισμό του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια που είχαν παγώσει και θα αρθούν οι κυρώσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Εξάλλου, στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Άμυνας και Διαστήματος, Άντριου Κουμπίλιους. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, η χώρα μας υπέγραψε τη συμφωνία χάρη στην οποία θα ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρομένων μέσων. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα. Έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα το μεσημέρι είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματός του σε καφέ στο κέντρο της πόλης και συζήτησαν για θέματα που αφορούν στην περιοχή καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι υπηρεσίες δόμησης των Δήμων, επισήμαναν σήμερα πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, καταλόγησαν πλήρη άγνοια στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα με αφορμή ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα περί μεταφοράς των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους σε κεντρικές υπηρεσίες. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γεννητζών έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για το θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη του δικαστηρίου για την ενδεχόμενη αναγνώριση αλαφρυντικών, ενώ στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ποινές στους κατηγορούμενους. Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός μοτοσικλέτας λίγο πριν το μεσημέρι όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες και ανατράπηκε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη. Λόγω των εργασιών, κλειστή είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα είναι σε ισχύ μέχρι αύριο το βράδυ. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου με θύμα 56χρονη εργαζόμενη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί όταν η γυναίκα κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο μέσα στην επιχείρηση όπου εργαζόταν. Αρκετές ζημιές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν χθες σε περιοχές της χώρας. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλία, η χαλαζόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, κυρίως στην Ελασσόνα και στα Φάρσαλα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Κιλελέρ σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Εξάλλου, έντονη χαλαζόπτωση έπληξε τα Ιωάννινα με αποτέλεσμα να αποκληθούν σημαντικές ζημιές σε αμπελώνες στην περιοχή της Ζήτσας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η υπογραφή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπογραφεί η συμφωνία αύριο, όπως υποστήριξε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαφίς, ο οποίος είχε προσθέσει ότι μετά την ηλεκτρονική υπογραφή θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο τεχνικών. Η συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και τον τερματισμό του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια που είχαν παγώσει και θα αρθούν οι κυρώσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Εξάλλου, στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ισόβια δεσμά και ποινή πρόσκαιρης κάθεξης 8 ετών επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για το θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Επίσης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, που έκρινε ομόφωνα ένοχος τους 4 κατηγορούμενους στην υπόθεση, επέβαλε ποινή κάθεξης 9 ετών στη σύζυγο του ιδιοκτήτη και κάθεξη 6 ετών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στο χειριστή του φωνικού μηχανήματος, ενώ αποφάσισε η έφεση των δύο καταδικαστέντων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Με τον ίδιο όρο και καταβολή εγγύησης 20.000 ευρώ θα μείνει ελεύθερος μέχρι το εφετείο και ο μηχανικός που καταδικάστηκε σε ποινή κάθειξης 13 ετών. Τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια ανακοίνωσε το μεσημέρι ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα άμυνας και διαστήματος, Άντριου Κουμπίλιους. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, η χώρα μας υπέγραψε τη συμφωνία χάρη στην οποία θα ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση ασφαλής επικοινωνίας και τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων μέσων. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα. Έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μεσημέρι είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματός του σε καφέ στο κέντρο της πόλης και συζήτησαν για θέματα που αφορούν στην περιοχή καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι υπηρεσίες δόμησης των Δήμων, επισήμαναν πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, καταλόγησαν πλήρη άγνοια στον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα με αφορμή ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα περί μεταφοράς των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους σε κεντρικές υπηρεσίες. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα ο οδηγός μοτοσυκλέτας λίγο πριν από το μεσημέρι, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην περιοχή Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη. Λόγω των εργασιών, κλειστή είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή θα είναι σε ισχύ μέχρι αύριο το βράδυ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας Αλβανός ηλικίας 53 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διεθνείς αναζητήσεις γειτονικής χώρας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο συλληφθής πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ ο Πευκοχώρης στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Το μεικτό όργο το δικαστήριο Γεννητσών επέβαλε ισόβια δεσμά και ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 8 ετών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ενώ σε ποινές κάθειρξης από 6 έως 13 χρόνια, με αναστολή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, καταδικάστηκαν η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος και ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός υπήκος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που το αποδίδονται και επανέλαβε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, η υπογραφή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπογραφεί η συμφωνία αύριο, όπως υποστήριξε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάς Σαρίφ, ο οποίος είχε προσθέσει ότι μετά την ηλεκτρονική υπογραφή θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο τεχνικών. Η συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και τον τερματισμό του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια που είχαν παγώσει και θα αρθούν οι κυρώσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Εξάλλου, στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, τη συμμετοχή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα άμυνας και διαστήματος, Άντριου Κουμπίλιους. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία χάρη στην οποία θα ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρομένων μέσων. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο προκειμένου να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα. Έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μεσημέρι είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματός του σε καφέ στο κέντρο της πόλης και συζήτησε για θέματα που αφορούν στην περιοχή καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις. Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας στον κόβο πηλαίας παρορράματος στη Θεσσαλονίκη. Λόγω των εργασιών κλειστή είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα είναι σε ισχύ μέχρι αύριο το βράδυ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες, Αλβανός 53 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διεθνείς αναζητήσεις γειτονικής χώρας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης 32 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η λέβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και με τη συνδρομή σκάφους της δύναμης καθώς και φορτηγού πλοίου οι 32 διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι στη Παλαιοχώρα Χανίων. Στον αθλητικό χώρο ξεκίνησε πριν από λίγο πέμπτος αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, το αποτέλεσμα το οποίο θα κρίνει τον πρωταθλητή της αγωνιστικής περίοδου στην Basket League. Η αναμέτρηση που διεξάγεται στο κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
2: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις.
3: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της R3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε. Το Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ertheco.gr. Απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: Ποδοσφαιρικά ξεκινήσαμε με ανάλογη μουσική, το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, ξεκίνησε έχοντας και τη δική του μουσική ταυτότητα μέσα από το DNA, τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσης που φέρνει κοντά μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το τραγούδι ερμηνεύουν ο θρυλικός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη, ο πολυβραβευμένος DJ και παραγωγός David Guetta, οι τρεις φορές βραβευμένοι με Grammy Megan Thee Stallion και η βραβευμένη με Oscar, Grammy και Χρυσή Σφαίρα τραγουδοποιός από τη Νότια Κορέα, Kim Moon Jae. Απόψε, για να δείτε ότι τα παρακολουθώ, μπαίνει στο παιχνίδι και η Βραζιλία που παίζει με το Μαρόκο στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Σήμερα φιλοξενούμε μια καλλιτέχνηδα που έχει καταφέρει να γεφυρώσει την ελληνική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη διεθνή μουσική σκηνή. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κρήτη, η Ειρήνη Τορνεσάκη, γνωστή διεθνώς ως Ειρήνη, κουβαλά στις αποσκευές της, τις μουσικές μνήμες του τόπου της και της μικρασιατικής κληρονομιάς της οικογένειάς της. Από τις σπουδές της στο σύγχρονο τραγούδι και την πολυετή συνεργασία της με το Cirque du Soleil, μέχρι τις εμφανίσεις της στο Carnegie Hall και τις συνεργασίες της με σπουδαίους μουσικούς της παγκόσμιας jazz σκηνής, καθώς και τη διδασκαλία της στο Berklee College of Music, η πορεία της αποτελεί ένα ξεχωριστό ταξίδι δημιουργίας και γι' αυτό και την αναζήτησα για να μιλήσουμε επιτέλους στη ζωή όπως μας αρέσει. Ειρήνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, καλώς ήρθες στον 102 FM της R3.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και για την πολύ όμορφη εκπομπή και τα θέματα. Πάρα πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι.
0: Μεγάλωσες στην Κρήτη μέσα σε μια μουσική οικογένεια. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποιες ήταν οι πιο έντονες μουσικές αναμνήσεις που κρατάς από αυτήν την περίοδο?
1: Η μητέρα μου είναι μουσικός και ήταν καθηγήτρια μουσικής σε γυμνάσιο και έπαιζε πιάνο, ακορντεόν και το σπίτι μας ήταν γεμάτο όργανα, η αλήθεια είναι. Και ο πατέρας μου έχει μουσικό ταλέντο, πάρα πολύ καλή φωνή. Και νομίζω οι πιο δυνατές αναμνήσεις είναι στην ταβέρνα του πατέρα μου που είχε τουριστική ταβέρνα και είχαμε πάντα μουσική, λαϊκή έντεχνη παραδοσιακή και τραγουδούσαν και οι δύο γονείς μου, αλλά τραγουδούσαν και εμείς τα παιδιά. Δηλαδή από 5 χρονών τραγουδούσα και εγώ στο μικρόφωνο κανονικά με το σχήμα που είχαμε εκεί πέρα και έτσι ήταν η καθημερινότητά μας μέσα στη μουσική.
0: Δηλαδή 5 χρονών είχες την άνεση να πάρεις το μικρόφωνο και να τραγουδάς σε μια ταβέρνα γεμάτη τουρίστες.
1: Ναι. Και δεν είχα καθόλου άγχος, ντροπή, τίποτα. Είχα πάρα πολύ θάρρος και έχω και βιντεοκασέτες δηλαδή από τότε. Ήταν όμορφα χρόνια.
0: Τρυφερά χρόνια. Θυμάσαι πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν θα ήταν απλώς ένα χόμπι,

0: Αλλά ο δρόμος που ήθελες να ακολουθήσεις.
1: Νομίζω ότι από πάντα ένιωθα ότι ήθελα να το κάνω επαγγελματικά. Δηλαδή και από πολύ πολύ μικρή ηλικία, στην αρχή δηλαδή του δημοτικού, όταν με ρωτούσαν και στα λευκόματα τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, έγραφα τραγουδίστρια.
0: Πολύ συνειδητά δηλαδή, το γνώριζες.
1: Ναι, ναι, το γνώριζα. Φυσικά όταν μπήκα στην εφηβεία, διάφοροι παράγοντες και άνθρωποι πιο πολύ έτσι προσπαθούσαν να με μεταπίσουν για κάτι άλλο και δεν το θεωρούσαν ένα επάγγελμα αξιόλογο, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Προσπαθούσαν να με αποθαρρύνουν και νομίζω και οι γονείς μου στην αρχή δηλαδή δεν τους άρεσε πολύ η ιδέα. Αλλά είχα αποφασίσει ότι θέλω να σπουδάσω μουσική, συγκεκριμένα τραγούδι δηλαδή, και να προσπαθήσω και να κάνω το καλύτερο που μπορώ, γιατί το αγαπούσα και το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και έτσι σε ηλικία περίπου 18 ετών, ναι, πολύ νέα, έφυγες για σπουδές στο εξωτερικό. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η μετάβαση?
1: Για μένα η τότε δεν ήταν δύσκολη, με την έννοια ότι δεν ένιωθα τις δυσκολίες αυτές. Δηλαδή είχα τόσο ενθουσιασμό, ανυπομονούσα τόσο πολύ να τελειώσω το σχολείο και να πάω στην Αγγλία για σπουδές, που είχα απλά χαρά μέσα μου. Φυσικά εκεί, εντάξει, αντιμετώπισα δυσκολίες όπως να προσαρμοστώ με τη γλώσσα και σε μια νέα κουλτούρα. Και μετά, εντάξει, η δυσκολία ξεκινάει πιο πολύ όταν πρέπει να ξεκινήσεις και επαγγελματικά τα πρώτα σου βήματα. Όπως και σε κάθε καλλιτεχνικό επάγγελμα, ήταν πάντα δύσκολος ο δρόμος, δεν ήταν εύκολος. Ξεκίνησα να δουλεύω δηλαδή κανονικά από τα 19 στην Αγγλία, κάνοντας ήδη πολλές συνεργασίες και δουλειές πάνω στο τραγούδι.
0: Και πότε...
1: Πήρα και στο Cirque du Soleil μετά.
0: Το 2014 είχες επιλεχθεί ως η μοναδική τραγουδίστρια της παράστασης Κούριος,
1: ναι,
0: του Cirque du Soleil. Πώς βίωσες αυτή την εμπειρία?
1: Δεν γνώριζα πολλά πράγματα για το Cirque du Soleil αρχικά και πήγα στην ακρόαση έτσι με μια περιέργεια, δηλαδή με ένα πνεύμα, πώς να το πω, να μάθω πράγματα και να κάνω εξάσκηση στο να κάνω ακροάσεις. Πήγε πάρα πολύ καλά και μετά με ξαναζήτησαν να στείλω και άλλο υλικό, μέχρι που με κάλεσαν για μια τελευταία ακρόαση στο Μοντρεάλ του Καναδά, που εκεί έχει την έδρα του το Cirque du Soleil. Και τελικά με επέλεξαν για αρχικά διετή περιοδία, που τελικά έμεινα 3 χρόνια. Ναι, εντάξει, όταν νομίζω ότι ήταν η σωστή στιγμή για να γίνει αυτό, δηλαδή και εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν σε ένα κομβικό σημείο, πώς θα προχωρούσα την καριέρα μου, πού να πήγαινα, τι να έκανα, και έτσι αυτό ήρθε σαν ένα δώρο, γιατί μου δίδαξε πάρα πολλά. Με πήγε και στην Αμερική, γιατί Αμερική και Καναδά για 3 χρόνια, και εντάξει, ήταν μια πολύ, πώς να το πω, μια πολύ δύσκολη δουλειά. Ήμουν, όπως είπατε, η μόνη τραγουδίστρια, οπότε υπήρχε έτσι μια πειθαρχία να βγουν 9 με 10 παραστάσεις την εβδομάδα. Ολοκλήρωσα 1074 για την ακρίβεια παραστάσεις τα 3 χρόνια που ήμουν εκεί. Και νομίζω ότι αυτό έτσι με καλλιέργησε σαν τραγουδίστρια, επαγγελματία δηλαδή.
0: Έπειτα από περισσότερες από 1000 παραστάσεις, αυτό που σου έχει μείνει περισσότερο και νιώθεις ότι έμαθες για τον εαυτό σου ως καλλιτέχνηδα μέσα από μια τόσο απαιτητική διεθνή περιοδία, ποιο θα έλεγες ότι ήταν?
1: Νομίζω ότι έμαθα το σώμα μου, δηλαδή έμαθα τη φωνή μου πολύ καλά και το πώς μπορώ να προσέχω το σώμα μου και τη φωνή μου για να μπορώ να αντέξω τόση δουλειά και να μπορώ να έχω το αποτέλεσμα που θέλω κάθε μέρα. Αυτό ήταν τεράστιο μάθημα, γιατί παρατηρείς μετά ότι πάρα πολλά πράγματα επηρεάζουν τη φωνή, όπως η κατάσταση του σώματος, δηλαδή η άσκηση που θα κάνεις, η διατροφή, ο ύπνος.
0: Μιλάμε για πρωταθλητισμό, Ειρήνη.
1: Πραγματικά, ναι, ναι, γιατί... Φυσικά επηρεάστηκε και από το περιβάλλον μου εκεί, γιατί είχαμε αθλητές, δηλαδή πρώην αθλητές, οι οποίοι γίνονται ακροβάτες και είναι οι καλύτεροι του κόσμου, και είχα αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου και αυτό με επηρέασε και θετικά, γιατί άρχισε και εγώ να καταλαβαίνω ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να το σώμα σου είναι το εργαλείο σου. Δεν γίνεται να μην το προσέχεις. Και ο ύπνος, παραδείγματος χάρη, τον έχεις ένα σταθερό ωράριο. Επίσης να κάνεις και αφωνία, δηλαδή σαν τραγουδίστρια μετά να κάνεις και ένα διάλειμμα από το να χρησιμοποιείς τη φωνή σου.
0: Αυτό...
1: Να μπορείς να ξεκουραστείς και να συνεχίσεις την επόμενη ημέρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι και οι παύσεις, όπως οι παύσεις είναι σημαντικές στη μουσική, είναι σημαντικές και στο ραδιόφωνο, είναι σημαντικές και για την ξεκούραση όλων εσάς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το Cirque du Soleil πρέπει να πω ότι είναι πολύ αγαπητό και στην Ελλάδα. Ήταν πρόσφατα και στη Θεσσαλονίκη, ήταν και στην Αθήνα, sold out. Το είχα δει την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι φυσικά μια πολύ μεγάλη έτσι, εμπειρία για να προσθέσεις σε ένα βιογραφικό, αλλά εσύ δεν σταμάτησες εκεί. Διδάσκεις στο Berklee College of Music και παρουσιάζεις την ελληνική μουσική παράδοση σε κορυφαία πανεπιστήμια. Οι ξένοι φοιτητές πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που τους δίνεις?
2: Αρχικά στο Berklee, το μάθημα στο οποίο τώρα έχω επικεντρωθεί και το διδάσκω εδώ και 7 χρόνια, έχω κάνει και φωνητική και μουσικά σύνολα, αλλά αυτό το κύριο μάθημα στο οποίο έχω επικεντρωθεί είναι το πώς να ένας καλλιτέχνης μπορεί να επικοινωνήσει αυτό που κάνει και να μένει αυθεντικός δηλαδή στη μουσική του, αλλά να μπορεί να επιβιώσει στη μουσική βιομηχανία, όπως τη λέμε, το music industry. Είναι music business. Εκεί δουλεύουμε με φοιτητές οι οποίοι παραδείγματος χάρη έχουν φέρει τη δική τους παράδοση και την παντρεύουν με τη σύγχρονη μουσική, τη jazz, και έτσι στην ουσία δημιουργείται ένας διάλογος, δηλαδή ένας διαπολιτισμικός διάλογος. Φέρνουν κάτι δικό τους και επικοινωνούν με όλο τον κόσμο. Και εγώ βοηθάω αυτούς τους φοιτητές να κάνουν αυτό το όραμά τους πραγματικότητα, να κάνουν συναυλίες, να κάνουν μουσικές κυκλοφορίες. Και αυτό είναι και το... Έχω πολύ μεράκι για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή το να μπορώ να έτσι, βοηθήσω και τους πιο νέους και να μαθαίνω και εγώ για τη μουσική βιομηχανία η ίδια, όσο δηλαδή την διανύω εγώ η ίδια, να μαθαίνω. Και φυσικά κάνω και μαθήματα ελληνικού τραγουδιού. Κάνω δηλαδή ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική διασπορά, στους Έλληνες διασπορά, αλλά και σε ξένους φοιτητές που μαγεύονται από τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης.
1: Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσύ μπορεί να είσαι σεμνή και να το κάνεις έτσι να ακούγεται πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο κανένα από τα δύο επιτεύγματα που έχεις καταφέρει, ούτε το Cirque du Soleil, ούτε οι συνεργασίες οι διεθνείς με σημαντικούς μουσικούς όπως ο Ντανίλο Πέρες ή ο Ντάνιελ Χόπ, δικός μου αγαπημένος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή γνωρίζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, δουλεύεις μαζί τους επάξια και συγχρόνως λειτουργείς ως πρέσβυρα του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι τυχαία όλα αυτά. Πρέπει να κρύβεται κάτι πίσω από αυτά. Πρέπει να κρύβεται πολλή δουλειά και μια πίστη σε αυτό που θες να κάνεις. Θέλω δηλαδή ένα μυστικό επιτυχίας να ακούσω.
2: Σίγουρα η πίστη δηλαδή είναι ένας δύσκολος δρόμος και πάντα έχεις και τους πειρασμούς, πώς να προχωρήσω, πώς να βιοποριστώ. Είναι όλα αυτά που περνάει ένας καλλιτέχνης, έτσι. Αλλά πάντα θέλω να νιώθω ότι κάνω κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ. Έτσι ακολουθώ αυτό. Όταν έρθω ψυχολογικά, κάτι υπάρχει πάντα μέσα μου έτσι, που με κρατάει και με ξανασηκώνει και με ξαναδυναμώνει. Νομίζω ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, γεμίζεις. Δηλαδή εγώ και στα μαθήματα γεμίζω πάρα πολύ όταν νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Και όταν βλέπω παιδάκια που δεν μιλάνε ελληνικά να τραγουδάνε ελληνικά. Ή όταν πάω και κάνω συναυλίες και δεν έχει ούτε έναν άνθρωπο. Είχε στην Κίνα ή και στο Βέλγιο που έκανα μια περιοδία. Και είχα πάρα πολλές φορές γεμάτο θέατρο χωρίς ούτε έναν Έλληνα. Και τους μάθαινα και ένα ελληνικό τραγούδι. Τραγουδούσαμε μαζί. Αυτές είναι στιγμές ανεπανάληπτες. Δηλαδή δεν μπορείς να τις περιγράψεις και με λόγια. Και όταν τις βιώνεις, θες να συνεχίσεις να βιώνεις αυτές τις στιγμές. Γιατί δεν έχει νόημα κάτι άλλο που μπορεί παραδείγματος χάρη να φέρει γρήγορα χρήματα ή γρήγορη δόξα, ας πούμε. Κάνεις πράγματα έτσι. Εγώ δηλαδή κάνω πράγματα που με γεμίζουν και προσπαθώ να έχω ανθρώπους όμορφους γύρω μου. Δηλαδή και οι συνεργάτες μου να τους νιώθω σαν οικογένεια και να με κάνουν και εκεί να νιώθω όμορφα. Και έτσι σιγά σιγά χτίζεται έτσι ένα πολύ ωραίο πλαίσιο, όσο ό,τι δυσκολίες και να έχει, έτσι αντέχεις, να το πω.
1: Να σου πω κάτι με πολύ ειλικρίνεια. Νιώθω ότι όλα αυτά που μας λες είναι ελληνικά. είναι ελληνικά με την καλή έννοια. Δηλαδή έχουν μία βάση στην καταγωγή σου, σε αυτά που ζήσεις από παιδάκι.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω αυτό, γιατί και όταν επιστρέφω στην Κρήτη, νιώθω αυτό που περιέγραψα, δηλαδή το περιβάλλον. Μία κοινότητα, έτσι, μία αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Το να πολεμάμε τη ζωή και με τα λίγα, ας πούμε, και να παίζουμε μουσική και να μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι ερεθίσματα που έχω πάρει από την Κρήτη και από την οικογένειά μου και έτσι αυτά αναζητώ. Και όταν γυρνάω και στην Κρήτη είναι τώρα εντάξει, το αγαπημένο.
1: Το καλύτερό σου.
2: Ναι, δηλαδή γι' αυτό και θέλω να είμαι και στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι περνάω σχεδόν 5 μήνες το χρόνο στην Κρήτη. Δηλαδή,
1: ενώ τους υπόλοιπους.
2: Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι. Η ζωή εκεί πώς είναι, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
2: Ναι, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βιώνει την ίδια πόλη με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η δική μου ζωή εκεί περιέχει πολύ νέα πληροφορία, δηλαδή σίγουρα πηγαίνω σε πάρα πολλές παραστάσεις, σε πολλές και εκθέσεις και έτσι συναναστρέφουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες από διάφορα είδη, αλλά όχι μόνο καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και γι' αυτό μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η πόλη. Δηλαδή μου δίνει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και έχω και επαφή και με την ελληνική κοινότητα. Mm-hmm. Ναι, οπότε έχω έτσι πολλές όψεις, ας πούμε.
1: Της ίδιας πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Είσαι spokesperson για το Music for Greece, το επίσημο Music Export Office, πολλές ξένες λέξεις της Ελλάδας. Ναι. Και για να το πω έτσι πιο απλά, η ελληνική μουσική εισέρχεται σε μια νέα εποχή διεθνούς παρουσίας. Mm. Πολιτιστική εξωστρέφεια για την οποία γίνεται πολύς λόγος. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει ή αποκτά επίσημη και οργανωμένη εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Εσύ λοιπόν είσαι spokesperson, μιλάς εξ ονόματος όλων αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν για το Music for Greece.
2: Ναι, λοιπόν το Music for Greece όντως είναι το Music Export Office της Ελλάδας. Στα ελληνικά δεν ακούγεται πολύ καλά, γι' αυτό κρατάμε στα αγγλικά. Ναι. Στην ουσία εξαγωγή μουσικής, να το πούμε στα ελληνικά. Mm-hmm. Όντως είναι ένα εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε από επαγγελματίες της μουσικής και από ανθρώπους και καλλιτέχνες, αλλά και την άλλη μεριά, δηλαδή manager, agents και διαχειριστές, που βρεθήκαμε στη WOMEX, World Wide Music Expo, το 2023, και αποφασίσαμε ότι δεν γίνεται πλέον να μην υπάρχει μια οργανωμένη αποστολή και παρουσία στις μεγαλύτερες μουσικές εκθέσεις του κόσμου, αλλά και μια ομάδα ανθρώπων που να συμμετέχει στον διάλογο για τις πολιτιστικές πρακτικές που θα εδραιώσουν το επάγγελμα του μουσικού στην Ελλάδα, αλλά θα βοηθήσουν και τους Έλληνες καλλιτέχνες να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Δηλαδή να υπάρχει παρουσία. Εγώ που το βιώνω αυτό και δεν υπάρχει θεσμός στο εξωτερικό για να παρέχει στήριξη, γι' αυτό το λόγο και εγώ μπήκα πολύ θερμά σε αυτό μέσα και προσπαθώ και εγώ όπως μπορώ να βοηθήσω και να μιλάω γι' αυτό. Αυτό το Music from Greece αναγνωρίστηκε τον Ιανουάριο από τον επίσημο φορέα Export Office της Ευρώπης, που επιλέγει μόνο ένα Export Office από την κάθε χώρα, και πλέον επίσημα υπάρχει η Ελλάδα σε αυτό το δίκτυο.
1: Με περισσότερα από 150 ενεργά μέλη διαβάζω, έτσι, και αυτό σημαίνει καλλιτέχνες, managers, εταιρείες, labels.
2: Ακριβώς.
1: Είχαμε ακούσει και παρακολουθήσει τη WOMEX εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχα κάνει τότε την επικοινωνία. Ήταν μια διανόητη εμπειρία, πρέπει να σου πω, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Δεν ακολούθησα τη WOMEX σε άλλες πόλεις. Αλλά εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά και να κάνετε δουλειά για την μουσική της Ελλάδας, γιατί το αξίζουμε, αυτό θα
2: έχουν
1: πω.
2: Έχουν γίνει ήδη πραγματικά απίστευτα πράγματα, ναι.
1: Θέλεις να αναφέρεις κάτι?
2: Αυτό που έχουν γίνει είναι ότι έχουν εξασφαλιστεί έτσι θέσεις και υποστήριξη, για οικονομική δηλαδή, για καλλιτέχνες που έχουν επιλεχθεί σε τέτοιες διοργανώσεις όπως το WOMEX. Και αυτό είναι τεράστιο βήμα, γιατί και εγώ όταν είχα πάει στο WOMEX το 23.
1: Ακριβώς. Είχες πάει μόνη σου.
2: Και έψαχνα χρήματα για να μπορώ να πληρώσουμε το ταξίδι και να πάμε στην Ισπανία με τους μουσικούς μου. Ήτανε, δηλαδή, σας το λέω αλήθεια, παραλίγο να ακυρώσω λόγω του ότι δεν είχα βρει τα χρήματα. Είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Και όταν καταφέρνουμε να μπορεί ο επόμενος να πάει και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό.
1: Κλείνοντας, ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια και να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι, λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι έχει κάποιες πολύ ωραίες εμφανίσεις. Δηλαδή, θα τραγουδήσω στο Καστελόριζο International Festival, Near and Far, το οποίο γίνεται τώρα, ξεκινάει 25 Ιουνίου. Μετά θα τραγουδήσω σε ένα από τα πιο παλιά φεστιβάλ της Ιταλίας, 25 Ιουλίου, στο Cividale di Friuli, είναι η πόλη που είναι κοντά στη Βενετία. Και μετά έχω και μία εμφάνιση στο Samos Young Artist Festival. Μέσα σε όλα αυτά ασχολούμαι κυρίως με τη δημιουργία τώρα, νέου υλικού, νέας μουσικής. Και αυτό θα κάνω και για την επόμενη χρονιά που μας έρχεται. Σεπτέμβρη γυρνάω και Νέα Υόρκη, που θα κάνω μία συνεργασία με το πρόγραμμα του Carnegie Hall που θα διδάξω ελληνική μουσική σε σχολεία στην πολιτεία της Γιόρτζια. Ναι, και διάφορα πρώτα που τρέχουν.
1: Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πολύ για αυτή την γνωριμία τη ραδιοφωνική. Είμαι σίγουρη ότι έχεις πολύ μέλλον και ότι θα τα ξαναπούμε για ακόμη περισσότερα ελπιδοφόρα επιτεύγματα. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, πραγματικά. Και εύχομαι να σε γνωρίσω και από κοντά.
1: Από κοντά.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μας εκεί στο φεστιβάλ στο Καστελόριζο.
2: Καστελόριζο, ναι. Ναι.
1: Και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να κάνετε γνωστή την ελληνική μουσική κληρονομιά και τον πολιτισμό μας. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το νέο graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, επιχειρεί να φηγηθεί αυτή τη διαδρομή μέσα από τη γλώσσα των κόμιξ, χωρίς να είναι μόνο μία βιογραφία σε μορφή graphic novel, αλλά και μία αφορμή να ξαναδούμε ένα καλλιτέχνη που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, αναζήτησα τον σεναριογράφο του, Ηλία Καρτιτσιγιανόγλου, για την πρόκληση της μεταφοράς μιας τόσο σύνθετης προσωπικότητας στο χαρτί, για να μιλήσουμε όχι μόνο για το graphic novel, αλλά και για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Καλησπέρα Ηλία, καλώς ήρθες στον 102 FM της R3.
3: Καλησπέρα Εύα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θυμάσαι την πρώτη φορά που άκουσες Παύλο Σιδηρόπουλο και συνειδητοποίησες ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη τραγουδοποιό?
3: Η πρώτη φορά ήταν στο Λύκειο. Κλασικά εκείνη την εποχή παρέες, πάντα κάποιος από την παρέα θα έπαιζε κιθάρα και πάντα ένα από τα τραγούδια που θα έπαιζε θα ήταν και το «Να μ' αγαπάς». Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Παύλο, βέβαια όχι με τον πραγματικό Παύλο, υπό την έννοια ότι το «Να μ' αγαπάς», παρότι είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι όλων, ο Παύλος δεν το αναγνώριζε ως δικό του, γι' αυτό και δεν το έπαιζε ποτέ και στα live του. Έλεγε ότι είναι μια όμορφη μπαλάντα, αλλά δεν είμαι εγώ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, τον πραγματικό μουσικό Παύλο τον γνώρισα ελάχιστα χρόνια αργότερα. Αν δεν απατώμε, το πρώτο κομμάτι που άκουσα ήταν το «Μου πες θα φύγω».
1: Υπήρξε κάποιο περιστατικό ή κάποια μαρτυρία που σε έκανε να σταματήσεις το γράψιμο και να σκεφτείς «δεν τον είχα φανταστεί έτσι»?
3: Ναι, ήταν του Δημήτρη Πουλικάκου, του Θείου Πουλίκα, όπως τον έλεγε ο Παύλος. Όταν διάβασα σε μια συνέντευξη την οποία είχε παραχωρήσει ο Πουλικάκος ότι ο Παύλος ήταν αθώος ως παιδί, ότι είχε μια παιδική αθωότητα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν γνώριζα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αλλά με ένα μαγικό τρόπο άρχισε να συμπληρώνεται το παζλ της προσωπικότητάς του μέσα από αυτή τη μαρτυρία.
1: Και ένιωσες κάποια στιγμή ότι ο Παύλος έχει συνδεθεί με τον μύθο του καταραμένου καλλιτέχνη, αλλά εσείς θέλατε να ξεφύγετε από αυτό το στερεότυπο, χωρίς να γνωρίσετε την πραγματικότητα? Και λέω εσείς γιατί είναι και ο Κώστας ο Σκλαβενίτης, ο οποίος έχει το εικαστικό μέρος του graphic novel.
3: Προσπαθήσαμε να μην επικεντρωθούμε στο σκοτάδι του Παύλου. Παρότι ο Παύλος εμπεριείχε και το φως και το σκοτάδι. Ήταν ένας αντιφατικός άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι μας βέβαια, λίγος πολύ. Πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για μια τόσο έντονη προσωπικότητα. Προσπαθήσαμε λοιπόν ακριβώς να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία, να μην πάμε ούτε στην αγιογραφία, αλλά ούτε και να πέσουμε στην παγίδα του κυτρινισμού, της λογικής κλειδαρότρυπας. Γι' αυτό και διαχειριζόμαστε το θέμα της εξάρτησής του από τις ουσίες και εν προκειμένου από την ηρωίνη, η οποία και του στήχησε τη ζωή, με έναν τρόπο διαφορετικό, τολμώ να πω, από ό,τι θα περίμενε κάποιος.
1: Mm-hmm. Και είχες την αίσθηση ότι όταν κάνατε όλη αυτή την έρευνα, ότι αυτό που ήταν ο Σιδηρόπουλος είχε να κάνει με τα πρώτα του χρόνια, με την οικογένεια από την οποία προήρθε, ήταν δυσέγγονος του Ζορμπά και ανιψιός της Έλλης Αλεξίου. Ήταν μια οικογένεια η οποία είχε από πίσω της ένα πολύ σημαντικό background, όχι μόνο οικονομικό, κοινωνικό. Ήταν μια οικογένεια που ζούσε με μέτρο, με αισθητική. Ήταν μια σημαντική μαγιά αυτή.
3: Σίγουρα η οικογένεια του ήταν μια μεσοαστική οικογένεια στην οποία, όπως είπες, επικρατούσε η αίσθηση του μέτρου. Δηλαδή, όπως μας έχει πει και η Μελίνα Σιδηροπούλου, η αδελφή του, ζούσαν καλά, αλλά δεν διαχειρίζονταν το χρήμα με την έννοια του νεοπλουτισμού. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα σίγουρα σμίλεψε τον Παύλο, παρότι ο ίδιος είχε μέσα του και ένα κομμάτι περισσότερο του δρόμου, ήταν ένας διανοούμενος αλήτης, mm-hmm. όπως τον έχουν αποκαλέσει και οι άνθρωποι οι οποίοι τον γνώριζαν. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι σαφέστατα επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του.
1: Θυμήθηκα μέσα από το βιβλίο, θυμήθηκα ότι σου έδινε αυτή την αίσθηση του πρίγκιπα, με την έννοια του μικρού πρίγκιπα, σαν να περπατούσε, σαν να κινούνταν ανάμεσα στους υπόλοιπους, με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο τρυφερό, πιο ευαίσθητο, με τον τρόπο που πατούσε στη γη. Είναι μια ρομαντική όψη, νομίζεις, αυτή που έχω, γιατί βέβαια δεν τον είχα, δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω, δεν είχα την τύχη ούτε να τον ακούσω ζωντανά, πράγμα που θα ήθελα πάρα πολύ.
3: Αυτό που μας είπαν άνθρωποι οι οποίοι τον γνώρισαν τον Παύλο ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος με φυσική ευγένεια. Ήταν ιδιαίτερα ευγενής, δοτικός και παρότι ήταν με τους συνεργάτες του ιδιαίτερα απαιτητικός και κάποιες φορές μπορούσε να γίνει σκληρός ή και άδικος, αυτό το στοιχείο, αυτή η φυσική ευγένεια κυριαρχούσε στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους και βοηθούσε επίσης πολλοί ανθρώπους.
1: Mm-hmm. Βοηθούσε ο ίδιος, εννοεί, σαν άνθρωπος, ναι, κάποιους ανθρώπους. Πέρα δηλαδή από τους μουσικούς, τους νεαρούς, τους απροσάρμοστους που ήταν η τελευταία του μπάντα, σας είπανε ότι βοηθούσε και άλλους. Είχε αυτή την τάση να βοηθάει.
3: Όπως μας είπε και η Μελίνα, αλλά όπως διαβάσαμε και από μαρτυρίες, το σπίτι τους ήταν διαρκώς ανοιχτό. Mm-hmm. Αρχικά για συγγενείς και φίλους, αλλά εν συνεχεία ο Παύλος έφερνε τους ανθρώπους σπίτι του. Μπορεί να γνώριζε κάποιον και να έβλεπε ότι πεινούσε ή δεν είχε στέγη και τον έφερνε στο σπίτι.
1: Αυτό είναι κάτι που έχω διαβάσει και για τον Σεν Μαγκόαν, τον τραγουδιστή των Pogs, που επίσης είχε πολύ σοβαρό θέμα με τις καταχρήσεις και είχε μια rock and roll ζωή. Με τη διαφορά ότι ο Σιδηρόπουλος ήταν στην Ελλάδα, ήταν σε εκείνες τις εποχές που δεν ήταν εύκολο να ξέρουν ότι η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από τις εξαρτήσεις. Θεωρείς ότι αυτό είχε επισκιάσει την καλλιτεχνική του κληρονομιά, παρόλο που εσείς δεν το δώσατε έτσι, το δώσατε με έναν πολύ ευαίσθητο τρόπο, χωρίς να το κρύψετε φυσικά.
3: Σίγουρα την είχε επισκιάσει. Καταρχάς, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Παύλος έπραξε πολύ μεγάλη απόρριψη, mm-hmm. και από τον ίδιο το χώρο, ακριβώς λόγω των εξαρτήσεων και των προβλημάτων που δημιουργούσε η εξάρτησή του αρκετές φορές και στις ίδιες συναυλίες τις οποίες έδινε, αλλά σε κάθε περίπτωση η στάση της μουσικής βιομηχανίας της εποχής, το βιομηχανία και εντός και εκτός εισαγωγικών, υπήρξε σκληρή, άδικη και εν συνεχεία μετά το θάνατο του Παύλου άκρως υποκριτική. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο ο Πουλικάκος πολύ εύστοχα είχε πει, πρεζάκια σαν ζωή, Έλληνας Τζιμ Μόρισον μετά θάνατον, την βορυχία κανονική.
1: Έτσι, έτσι είναι μια από τις πιο δυνατές ατάκες που αναφέρεται και ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα, σαν να το έβαλε μέσα σε 5 λέξεις. Το βιβλίο θα έλεγες ότι απευθύνεται κυρίως σε όσους τον γνώριζαν, γνωρίζουν γι' αυτόν ή πιστεύεις ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως πρώτη γνωριμία για ένα νεότερο κοινό, γιατί εγώ έτσι το αισθάνθηκα και πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν λες και είχατε κάνει κάποια εργασία διπλωματική, το λέω έτσι χαμογελώντας, και έχετε πίσω όλη τη βιβλιογραφία, γιατί είχατε κάνει πραγματικά πάρα πολύ σημαντική έρευνα και πράγματα που και εγώ θέλω να τα αναζητήσω και να τα βρω. Θεωρείς ότι θα τον γνωρίσεις σε ένα πιο νέο κοινό? Για μένα είναι μια ευχή αυτό.
3: Πιστεύω ότι ισχύουν και τα δύο και δεν το λέω αυτή τη στιγμή με εμπορικούς όρους. Που συνήθως οι δημιουργοί, οι εκδότες λένε ότι απευθυνόμαστε και σε αυτούς που θέλουν να το γνωρίσουν αλλά και σε όσους θέλουν να θυμηθούν. Πιστεύω ότι πραγματικά αυτή η δουλειά θα ξυπνήσει μνήμες σε ανθρώπους που μας συνόδευσε η μουσική του Παύλου, αλλά μπορεί να αποτελέσει και το εφαλτήριο για να τον ανακαλύψουν νέες γενιές.
1: Και για να τον θυμηθούμε και εμείς, γιατί μέσα από τους Ναμαγαπάδες και όλα αυτά τα χρόνια έχει λίγο φύγει προς τα πίσω όλη αυτή η ανάμνηση που μας φέρνει ξανά το graphic novel αυτό. Δηλαδή εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι κάπως τον είχα ξεχάσει, δεν ακούμε στο σπίτι. Τώρα θέλω να ψάξω να ακούσω ξανά και τα ρεμπέτικα blues που είχε κάνει. Θέλω να ψάξω παλιά που δεν τις έχω, τις κασέτες μου θα ήθελα να τις έχω. Θέλω να ξαναζήσω εκείνο το συνέστημα που μας δημιουργούσαν τα τραγούδια του.
3: Είναι αυτό το graphic novel που έχουμε φτιάξει, είναι ένα graphic novel που διαβάζεται και ακούγεται ταυτόχρονα. Γι' αυτό και έχουμε εντάξει μέσα στην έκδοση και ένα QR code με 40 κομμάτια τα οποία πιστεύουμε ότι είναι μια καλή αφορμή να ξαναθυμηθούν ή και να ανακαλύψουν τον Παύλο οι αναγνώστες. Και ξέρεις, συχνά όταν σε παρουσιάσεις έρχεται κόσμος και μου ζητάει να υπογράψω το βιβλίο, στην αφιέρωση γράφω από κάτω καλή ακρόαση. Γιατί είναι αυτό. Φαντάζομαι ιδανικά ότι ένας αναγνώστης που θα πιάσει στο χέρι του αυτό το βιβλίο με μια κούπα καφέ δίπλα του και θα κάτσει αναπαυτικά να το διαβάσει, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ακούει ταυτόχρονα και τη μουσική του Παύλου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ ωραία και τα κομμάτια που έχετε διαλέξει και είναι διαλεγμένα ένα-ένα. Όπως κάναμε παλιά στις κασέτες και στην εποχή την αναλογική.
3: Τα mixtapes, ναι.
1: Ακριβώς.

0: αν έπρεπε να μιλήσεις στον Παύλο, αν μπορούσε να παρακολουθήσει μια παρουσίαση του βιβλίου, τι θα ήθελες περισσότερο να έρθει να σου πει?
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα έχανα τα λόγια μου.
0: Εγώ θα κόμπλαρα σίγουρα πάντως.
1: Ναι. Στάνταρ κι εγώ. Αλλά υπήρξαν στιγμές, ειδικά οι σκοτεινές στιγμές του Παύλου, όταν έπρεπε να γράψω για αυτές, υπήρχαν στιγμές που κυριαρχούσε μέσα στο μυαλό μου ένα τεράστιο «Όχι ρε Παύλου, όχι,
0: γιατί».
1: Αλλά αυτός ήταν ο άνθρωπος, αυτοί ήταν οι δαίμονές του, κάποιους μπόρεσε να τους αντιμετωπίσει, κάποιους για ένα χρονικό διάστημα ύστερα πάλι έχανε τη μάχη μαζί τους. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω, ίσως και αυτό το γιατί να είναι λίγο άδικο. Ο καθένας ζει τη δική του ζωή, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με τα δικά του όπλα και ο Παύλος ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Μήπως παρά ήταν...
1: Δεν βοήθησε.
0: Να.
1: Πιστεύω ότι δεν βοήθησε ιδιαίτερα και αυτό το είχε εκφράσει και ο ίδιος ως παράπονο. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα η έλλειψη αναγνώρισης.
0: Να, ήταν...
1: Η αδικία την οποία έζησε.
0: Έζησε. Αυτό ήθελα να σου πω επίσης και να πούμε βέβαια ότι ήταν και οι γυναίκες της ζωής του και τα σχήματα που είχε δημιουργήσει και τα δυο αυτά κομμάτια τα οποία αναφέρεται στο graphic novel. Ένα κεφάλαιο το οποίο τον έκανε να βιώσει την προδοσία, το τραύμα, όχι μόνο με σημερινούς ψυχιατρικούς όρους, αυτή την απόρριψη που λες και τη μη αποδοχή, την οποία τη συνάντησε και από μουσικούς με τους οποίους έπαιζε μαζί και τους είχε ανάγκη για να δημιουργήσει, δύο φορές και με τους απροσάρμοστους και με τους Σπυριδούλα για διαφορετικούς λόγους και συγχρόνως και με τις γυναίκες που ερωτεύτηκε, γιατί αγαπούσε τις γυναίκες πολύ και τον αγάπησαν κι αυτές και καταλαβαίνω όλους τους λόγους.
1: Αγάπησε και αγαπήθηκε. Mm-hmm. Αυτό ανακαλύψαμε μέσα από την έρευνά μας, από τις γυναίκες της ζωής του. Εν τούτη, σε ό,τι αφορά στη σχέση του με τους μουσικούς, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Παύλος και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και με τους Σπυριδούλα και με τους Αποσάρμοσους που ήταν οι δύο σημαντικότερες μπάντες του, επέλεξε να συνεργαστεί με νέους μουσικούς, ηλικιακά νέους, mm-hmm. προκειμένου να τους πλάσει κατά το όραμά του. Αυτό εμπερίχε τον κίνδυνο και όπερ και γένετο όταν αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν ότι πατάνε γερά στα πόδια τους, να θελήσουν μετά να κάνουν τα δικά τους βήματα. Να πετάξουν με τα δικά τους φτερά. Και αυτό ο Παύλος το βίωνε ως προδοσία. Βέβαια με τους απροσάρμοστους κάποια στιγμή υπήρξε μια σύγκρουση, εν συνεχεία τα ξαναβρήκανε πολύ, πολύ γρήγορα και πήγαν μαζί μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος τους έπλασε μουσικά, τους διαμόρφωσε. Mm-hmm.
0: Και πώς αλλιώς.
1: Σύμφωνα ήταν, και με δικές τους μαρτυρίες.
0: Γιατί ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα σε αυτό το κομμάτι, δημιουργικά δηλαδή ισχυρή προσωπικότητα.
1: Ακριβώς. Και ήξερε τι ήθελε. Ήξερε τι ήθελε. Ήθελε να ταιριάξει το rock and roll με τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό και... ήταν που του κλωτσούσε στην μέχρι τότε πορεία της ελληνικής rock. Και αυτό πιστεύω και το λένε και περισσότεροι μελετητές του έργου του, ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος το κατάφερε.
0: Ακριβώς.
1: Με δεδομένη τη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας να πατήσει πάνω στις rock φόρμες.
0: Ακριβώς. Και ήταν και μια εποχή που ήταν πρωτοποριακό αυτό να το κάνεις, όπως και αυτό που μου έλεγες εκτός ραδιοφωνικού αέρα για τα ρεμπέτικά του με τον δικό του τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια έρευνας και συγγραφής, ποιον θα έλεγες ότι αποχαιρέτησες όταν έκλεισες την τελευταία σελίδα του σεναρίου για το graphic novel, τον Παύλο σύμβολο, τον Παύλο rockstar ή τον Παύλο άνθρωπο?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω αποχαιρετήσει κάποιον.
0: Και πώς αλλιώς?
1: Ήταν 3 χρόνια από τη ζωή μου στα οποία βούτυξα στο βυθό της ζωής και της καριέρας και της μουσικής του Παύλου. Έκανα μόνο κάποιες σποραδικές αναδύσεις στην επιφάνεια για οξυγόνο και μετά πάλι βουτιά. Οπότε έχει περάσει λιγότερο από ένας μήνας από την, από την κυκλοφορία του βιβλίου και περίπου 2 μήνες από την, από τη φορά που έβαλα την τελεία σε αυτό και είπα είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε, μπαίνουμε στο στάδιο της παραγωγής. Ακόμα και τώρα υπάρχουν στιγμές που, ξέρεις, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ για τον Παύλο, ο αλγόριθμος εξακολουθεί να μου βγάζει πράγματα σχετικά με αυτόν και ανακαλύπτω κάτι και λέω ναι, ίσως θα μπορούσε να έχει μπει και αυτό στο βιβλίο, αλλά αυτό έχει φύγει πλέον από εμάς. Αυτό είναι σε εσάς, τους αναγνώστες, στον κόσμο. Η διαδικασία εν ολίγης δεν έχει γίνει ο πλήρης κύκλος μέσα μου. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Ίσως γίνει κάποια στιγμή. Αλλά ναι, είναι ένα σημείο αναφοράς αναμφίβολα.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσετε, τώρα που το σκέφτομαι. Θα ξεκινήσετε έτσι και μια μίνι περιοδία με το graphic novel.
1: Θα θέλαμε πολύ. Έχουμε ήδη κάνει μία στάση στη Μυτιλίνη. Υπάρχουν σχέδια για παρουσιάσεις και τους επόμενους μήνες. Ελπίζω πραγματικά να τα καταφέρουμε να ανέβουμε και Θεσσαλονίκη, που την αγαπώ πολύ.
0: Και εγώ το εύχομαι. Και να πω κλείνοντας ότι ο Ηλίας Καρτιτζιγιαννόγλου εργάζεται επαγγελματικά στο χώρο της επικοινωνίας. Έχει σπουδάσει όμως και δημοσιογράφος. Ήταν σημαντικός δισκοκριτικός σε πλήθος εντύπων. Έχει κάνει σημαντικά φεστιβάλ και έχει διατελέσει και υπεύθυνος επικοινωνίας και στα Εύγε. Αλλά το βασικό για το οποίο τον γνώριζα, χωρίς να τον γνωρίζω ραδιοφωνικά, ήταν ότι είναι συνιδρυτής της Comic Don Press, με αντικείμενο την προώθηση και τη διάδοση της ένατης τέχνης, διευθυντής της ομώνυμης εκδοτικής. Δηλαδή, το όνομά του είναι συνυφασμένο με το Comic Don Con Athens τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι και λίγα, Ηλία.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μια ολόκληρη ζωή.
0: Είναι μια ολόκληρη ζωή και όλα ξεκίνησαν από μια παρέα. Πάλι.
1: Ναι, ένα φανζινάκι πριν από 30 χρόνια, το οποίο σταδιακά και με την ζωή νέου αίματος στην ομάδα, άνθρωποι με δεξιότητες οι οποίες μας έλειπαν μέχρι τότε, αποφασίσαμε να κάνουμε το βήμα να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ κόμιξ με ελεύθερη είσοδο, αποκλειστικά αφιερωμένο στα κόμιξ. Έχουν περάσει 20 χρόνια, βρισκόμαστε πλέον στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Με 40.000 επισκέπτες και άνω. Και με πάρα πολύ σημαντικούς έτσι, δημιουργούς που έρχονται στην Αθήνα και μας κάνουν λίγο εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε δικό μας και πολύ αγαπημένο και επίσης το παρακολουθώ πολλά χρόνια. Νομίζω είναι 11, αν δεν κάνω λάθος, κάθε Μάιο.
1: Αν δεν απατώμε, ναι, τόσο.
0: Το Θεσσαλονίκη Comic Con. Έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές. Τώρα αυτή την περίοδο, μετά από το Παύλο Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, δουλεύεις κάτι άλλο ή να το αφήσουμε έτσι με αποσιοποιητικά?
1: Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για το 21ο Comic Con Athens. Έχουμε παράλληλα το Σεπτέμβριο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το QueerCon, ένα φεστιβάλ για την queer τέχνη και κουλτούρα. Έχω βάλει μπροστά το επόμενο πόνημα, για το οποίο είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα περιλαμβάνει έρευνα αυτή τη φορά μετά την έρευνα του Σιδηρόπουλου.
0: Αλλά τελικά.
1: Αλλά το πεβρωμένο φύγει αδύνατον. Γενικά κόμιξ. Η ζωή μου περιστρέφεται γύρω από τα κόμιξ και αισθάνομαι ευλογημένος γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ.
0: Και καλό ταξίδι, πραγματικά, να το διαβάσει κόσμος, να θυμηθεί και να το διαβάσει κόσμος να γνωρίσει τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Για αυτό χαρά. Είναι το πιο σημαντικό, ίσως.
0: Για χαρά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας στον κόβο πηλαίας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας οδού στη Θεσσαλονίκη. Τα συνεργεία θα απομακρύνουν τα υλικά από την κατεδάφιση τις επόμενες ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γενετζών επέβαλε ισόβια δεσμά και ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 8 ετών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ενώ σε ποινές κάθειρξης από 6 έως 13 χρόνια, με αναστολή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, καταδικάστηκαν η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος και ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλειας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, θέμα ημερών είναι η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Ασιατική χώρα θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ασφαλή ναύση πλοίας στο στενό του Ορμούς, προανήγγειλε την επιβολή τέλους διέλευσης, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας του. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθεί σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα στο Παρίσι. Στη συνάντηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θα είναι παρόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μεσημέρι είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματός του σε καφέ στο κέντρο της πόλης και συζήτησαν για θέματα που αφορούν στην περιοχή καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις. Μια ακόμα συνάντηση είχαν εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμαριάς και του Πράσινου Ταμείου για τις εκκρεμότητες στο θέμα του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Αφορούν τις αποζημιώσεις για τις απαλατριώσεις στην περιοχή και τις επόμενες ημέρες, όπως συμφωνήθηκε, θα προωθηθούν για χρηματοδότηση δύο υποθέσεις που υποβλήθηκαν από το Δήμο, ενώ θα κατατεθεί αίτηση καθορισμού τυπής μονάδας για ιδιοκτησίες περίπου 5 στρεμμάτων. Επίσης, υποβλήθηκε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση έκτασης 8,9 στρεμμάτων άγνωστου ιδιοκτησίας. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση για τον εντοπισμό ατόμου ηλικίας 31 ετών που έπεσε σε δύσβατη περιοχή στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μέλη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Στον αθλητικό χώρο, σε εξέλιξη είναι ο πέμπτος αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει τον πρωταθλητή της αγωνιστικής περίοδου στην Basket League. Η αναμέτρηση που διεξάγεται στο κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
1: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
2: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
1: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3 και τον 102 FM με τον Θανάση Δικόπουλο. Yeah!

0: Καθόμαστε που λέτε, φίλες και φίλοι, όσοι έχουμε το μικρόβιο δηλαδή, τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα, για να δούμε όχι απλώς το Grand Prix της Κυριακής. Αυτό δεν είναι τίποτα, έτσι. Μιλάμε τώρα μέχρι και τα δοκιμαστικά. Όχι ο Λεκλέρκ έκανε τον τάδε χρόνο και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο σχηματισμό. Όχι ο Χάμιλτον σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο και θα ξεκινήσει πίσω από τον ομόσταυλό του και ούτω καθεξής. Ο φετινός νικητής των δοκιμαστικών στο Grand Prix του Μονακό, μη περιμένετε από εμένα άλλη πίστα ως παράδειγμα, έτσι τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά, ο Νόρις της Μακλάρεν, ο οποίος κέρδισε και τον αγώνα της Κυριακής, διένυσε την πίστα σε 1 λεπτό, 9 δευτερόλεπτα και 954 χιλιοστά. Ο γύρος μιας πόλης, φίλες και φίλοι, σε ένα χρόνο ασύλληπτο. Ασύλληπτο για εμάς όχι, υπό ποιαν έννοια. Μπορεί να αναλογιστεί κανείς πως ως συμμετέχοντες, έστω και θεατές, στην εξέλιξη του αγωνιστικού αυτοκινήτου, ακούμε πλέον ένα νούμερο που πέρσι, okay, ήταν ένα χιλιοστό πιο μεγάλο, άντε 2 χιλιοστά. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει σοκ. Το ερώτημα θα ήταν, έστω και φανταστικό, τι θα έλεγε αν με έναν τρόπο μαγικό εμφανιζόταν στο Μονακό για να δει το Grand Prix ο Εμίλ Λεβασό.
1: Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville. Dans une superbe panhard et le vassor qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vin. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du côté.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ενώ συντροφιά σήμερα έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Βαγγέλη Καπετάνο. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Σαρ Τρενέ, φίλες και φίλοι, αυτός τον οποίον ακούσαμε στο Αλαμπόχ Ντι Γκαράζ, στην πόρτα του γκαράζ. Θα ψάξουμε να βρούμε τους Γάλλους ή μάλλον τη σχέση των Γάλλων με το αυτοκίνητο και μέσα από τη μουσική σήμερα, φίλες και φίλοι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, παλιό, κρύβει πάρα μα πάρα πολλά κλειδιά τα οποία θα μας χρειαστούν στην σημερινή μας διαδρομή. Όπως για παράδειγμα το ότι ο άστατος σύζυγος, ο οποίος φεύγει από το σπίτι στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, οδηγεί ένα όχημα Πανάρε Λεβασόρ. Τον θυμάστε το Λεβασόρ? Ήταν ο κύριος τον οποίο θα ρωτούσαμε τι μπορεί να σκεφτόταν αν ξαφνικά εμφανιζόταν στο Μονακό και έβλεπε τα αυτοκίνητα να τρέχουν με ταχύτητες πρωτόγνωρες για αυτόν. Ανάλαφρα να πάμε μέχρι το φινάλε. Και ο πιο ωραίος τρόπος για να ξεκινήσεις και ανάλαφρα είναι να πεις: είσαι γκρινιάρης, Θανασάκη μου? Είμαι. Δεν ξέρω. Φέτος το Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ διεξήχθη στο Ντουμπάι. Κάτσε τώρα το μπάσκετ που κολλάει, μην ανησυχείτε. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο από τη νέα χρονιά να συμμετάσχει και μια αραβική χώρα στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Την ίδια ώρα που έχουν αποκλειστεί οι ρωσικές, δηλαδή ευρωπαϊκές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά το τελευταίο βέβαια είναι πολιτική. Όχι ότι δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό για το οποίο όλοι είμαι σίγουρος ότι με κοροϊδεύετε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή στην αριστοκρατική φύση των πραγμάτων. Και το αριστοκρατικό δεν είναι snob ούτε elite. Είναι μόνο γκλαμ. Μόνο που το γκλαμ τώρα πια δυστυχώς μετριέται με το χρήμα και όχι με τις παραδόσεις. Αν ρίξετε μία ματιά στις πίστες και στις χώρες του Grand Prix του 2025, μετά από αμέτρητες αφαιρέσεις και προσθέσεις χωρών, πάντα με βάση το σύγχρονο μέτρο σύγκρισης του εντός εισαγωγικών γκλαμ, θα δείτε πίστες για τις οποίες, όπως πολλές φορές έχουμε πει, κάποιες μορφές του αυτοκινήτου θα γελούσαν πριν από δεκαετίες. Μπακού, Αζερβαϊτζάν. Φόρμουλα 1 στο Μπακού. Είναι σαν να σας λέω ότι τις καλύτερες φλοκάτες από εκείνες που απλώνουν οι τσέλιγκες και αγναντεύουν τα κοπάδια βγαίνουν στη Βιέννη. Πίστα της Τζέντα στην Σαουδική Αραβία. Πίστα Φόρμουλα 1 στη Σαουδική Αραβία. Σαν να έρχεται ένας Μιλανέζος και να σας λέει: οι καλύτερες καμήλες πολλούνται εδώ. Να κάνεις ένα παστουρμά

με το κρέας τους, ούτε στο παιδί σου να μη δίνεις. 24 πίστες έχει το φετινό πρόγραμμα κι όμως εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχει μέσα το Grand Prix της Γαλλίας, φίλες και φίλοι. Και βέβαια εδώ πετάγεται κάποιος ανιστόρητος και λέει «Ουεπ, και το Μονακό τι είναι?» Το Μονακό είναι Μονακό. Τελεία και παύλα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα όμως. Από τη Γαλλία. Αλλά βλέπετε στον κόσμο μας ο άλλος πάει σε βαφτίχια με σπορτέξ. Και όταν στο τραπέζι του φέρουν μπριζόλα με γεύση λάστιχο από τρακτέρ, λέει τι ωραίο. Ο Εμίλ Λεβασό γεννήθηκε στο Μαγόλ Αν Χιρεποά στις 21 Γενάρη του 1843. Από μικρός, με ένα μπουλόνι, με ένα κατσαβίδι, με ένα χάρακα στο χέρι. Σπούδασε μηχανικός, τι άλλο, και αποφύτησε από την École Centrale de Paris. Ενώ λίγο αργότερα και συγκεκριμένα το 1872 βγήκε στη βιο πάλι εργαζόμενο σε μια εταιρεία η οποία παρήγαγε μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου. Εκεί που λέτε φίλες και φίλοι θα γνωρίσει τον επίσης μηχανικό και έμπορο Ρενέ Πανάρ. Τι οδηγούσε ο ήρωας του τραγουδίου με το οποίο ξεκινήσαμε, τι αυτοκίνητο? Πανάρ Ελεβασό. Η εταιρεία εκείνη επεξεργασίας ξύλου κατασκεύαζε και μηχανές αερίου και όταν το 1886 ένας Βέλγος βιομήχανος, ο Εντουάρτ Σαραζίν, πήρε άδεια να κατασκευάσει κινητήρες Daimler, επέλεξε τον Λεβασό ως αυτόν που θα τους κατασκεύαζε επί γαλλικού εδάφους.

Σέρις Γκίνσμπουρ, φίλες και φίλοι, και από πίσω η γυναικεία φωνή την οποία ακούγαμε ήταν της Μπριζίτ Μπαρντό. Βρεθήκαμε στα 1968, φίλες και φίλοι, και στο στούντιο άλμπουμ της πολύ ιδιαίτερης αυτής καλλιτεχνικής προσωπικότητας του Γκίνσμπουρ, με τίτλο Initial Bebe από τον Μπαρντό, έτσι, και το τραγούδι Ford Mustang, μια κούρσα πρώτης τάξεως όλα τα χρόνια και βέβαια πάρα πολύ δυνατή στα χρόνια στα οποία γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μια Ford Mustang η οποία ουσιαστικά αποτελεί το φόντο όχι μόνο της ιστορίας του τραγουδιού, αλλά υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική, διότι υπάρχει μια φωτογραφία της Μέρλιν, ένα μπουκάλι από μια συγκεκριμένη γαλλική κολόνια, ένα τεύχος του Σούπερμαν. Πραγματικά 1968. Θα θυμάστε πριν από το τραγούδι ότι ο Βέλγος βιομήχανος Εντουάρ Σαραζέν το 1886 πήρε άδεια προκειμένου να κατασκευάσει κινητήρες Daimler επί γαλλικού εδάφους και επιλέγει τον φίλο μας τον Εμίλ Λεβασόρ ως αυτόν που θα τους κατασκεύαζε. Όμως ο Σαραζέν πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Πώς θα φέρνει η ζωή. Και τότε ο Λεβασόρ τι έκανε. Παντρεύτηκε τη χείρα του Σαραζέν, αμέ, τη Λουίζ. Η οποία Λουίζ ως χείρα είχε πλέον στα χέρια της τα δικαιώματα παραγωγής των κινητήρων Daimler αλλά και των Deutsch. Τώρα κοιτάξτε, το αν τα είχαν ψήσει οι δυο τους πριν από δημήσεις κύριων ο Σαραζέν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο δεν αφορά την εκπομπή. Ο Λεβασό δεν ξέχασε τον φίλο του τον Πανά και μαζί πλέον μπαίνουν δυναμικά στην κατασκευή αυτοκινήτων. Και μάλιστα κάποια στιγμή οι κορυφαίοι κατασκευαστές της εποχής Λεβασό, Πανά, Πεζό και Daimler συναντήθηκαν το 1888 στο εργοστάσιο της Πεζό με στόχο να μοιραστούν τις γνώσεις τους σε μια, ας τη χαρακτηρίσουμε, σύνοδο κορυφής, η οποία οδήγησε σε συμφωνία μεταξύ των Λεβασόρ και Πεζό με στόχο να πειραματιστούν από κοινού με κινητήρες Daimler και Benz. Μοιράστηκαν βέβαια δουλειές, υπό ποιαν έννοια ο Λεβασόρ επικεντρώθηκε περισσότερο στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των κομματιών του αυτοκινήτου και άφησε στην υπόλοιπη παρέα την υπόθεση κινητήρα. Ο Πανάρ το 1891 με κινητήρα κατασκευασμένο με την άδεια Daimler εισήγαγε μια σειρά καινοτομιών που δημιούργησαν ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο για την εποχή του αυτοκίνητο. Ο Λεβασόρ μετακίνησε τον κινητήρα από το πίσω στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου και φρόντιζε να τον ψύχει μέσω ενός μπροστινού ψυγείου νερού αντί να βασίζεται, όπως συνηθιζόταν μέχρι την εποχή εκείνη, στην φυσική αναρρόφηση, η οποία ήταν πάρα πολύ συχνά ανεπαρκής. Εισήγαγε επίσης έναν στροφαλοφόρο άξονα για να συνδέσει τον κινητήρα με το γρανάζι, αποφεύγοντας την κίνηση με ημάντα τύπου ποδηλάτου των προηγούμενων αυτοκινήτων. Επιπλέον ο Λεβασόρ εγκατέστησε ένα πεντάλ συμπλέκτη και ένα μοχλό ταχυτήτων ανάμεσα στα καθίσματα για τη λειτουργία του κυβωτίου ταχυτήτων, δημιουργώντας έτσι και το πρώτο σύγχρονο κυβότιο ταχυτήτων. Η τοποθέτηση του κινητήρα στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και όχι στο πίσω παρήχε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ περισσότερο χώρο για τους επιβάτες. Η Γαλλία, φίλες και φίλοι, ήταν μία από τις πρώτες χώρες που διοργάνωσε αγώνες αυτοκινήτου οποιοδήποτε είδους. Ο πρώτος ανταγωνιστικός αγώνας αυτοκινήτων, ο διαγωνισμός αμαξών χωρίς άλογα από το Παρίσι στη Ρουέν,
πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1894 και διοργανώθηκε από το ιστορικό Automobile Club de France. Ο αγώνας είχε μήκος 126 χιλιόμετρα και νικητής βγήκε ο κόμις Jules Albert de Dion με το ατμοκίνητο αυτοκίνητό του de Dion Bouton σε λιγότερο από 7 ώρες. Στο επίπεδο των κανονισμών όλα ήταν φίλες και φίλοι στα σπάργανα και ο αγώνας εκείνος Παρίσι-Ρουέν είχε διεξαχθεί σε δημόσιους δρόμους ως διαγωνισμός κονκέρ και όχι ως αγώνας. Και το ταχύτερο όχημα, το ατμοκίνητο δηλαδή του Κόμι de Dion, κρίθηκε τελικά ως όχημα που κατά βάθος δεν πληρούσε τις προδιαγραφές. Εντάξει, όλοι τον χειροκρότησαν, αλλά το βραβείο δεν το πήρε. Καμία σημασία δεν έχει, φίλες και φίλοι. Ο Κόμις δεν πτωήθηκε και μαζί με μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη παρέα θα ετοιμαστεί για έναν αγώνα ο οποίος πρέπει να περάσει από τον Μπορντό. Τι λέτε, πάμε και εμείς στον Μπορντό μέσω του Σερζ Λαμά?

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά ο Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Σε Ισλαμά, φίλες και φίλοι, Μπορντό, κοιτάξτε τώρα, 81-82 είναι ο Λαμά πια. Πριν από 10 χρόνια είχε γράψει το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Δημιουργικότατος γερός να είναι. Μια μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου. Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το «Je suis malade», το οποίο είχε γράψει μαζί με την Αλίς Ντονά. Είχε γραφτεί για την Δαλιδά, ήταν η πρώτη η οποία το είχε τραγουδήσει, και βέβαια από εκεί και πέρα ακολούθησε μια σειρά από τραγουδιστές και τραγουδίστρες, όπως ήταν για παράδειγμα η Λάρα Φαμπιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κόμις Ντεντιόν δεν πτωήθηκε. Και δεν πτωήθηκε διότι στις 11 Ιουνίου του 1895 ξεκινούσε από το Παρίσι ο πρώτος αγώνας αυτοκινήτων. Έτσι είχε παρουσιαστεί. Παρά το ότι ήταν και δεν ήταν η ταχύτητα εκείνη που θα έπαιζε ρόλο για να ονομαστεί έτσι, με βάση τα δεδομένα τα οποία ξέρουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Το σίγουρο είναι ένα. Προορισμός, το προαναγγείλαμε μέσω του τραγουδιού, αρχικά το Μπορντό, αλλά μετά στροφή, επιστροφή και τερματισμός πάλι στο Παρίσι. Πολλοί συμμετέχοντες δίπλα στον Κόμι Ντεντιόν, ο οποίος ήθελε ρεβάνς. Και ένας από αυτούς, ο Εμίλε Βασό, ο οποίος στον αγώνα Παρίσι-Ρουέν, ένα χρόνο νωρίτερα, είχε έρθει πέμπτος. Στον αγώνα προς τον Μπορντό και τούμπαλι προς το Παρίσι, οδηγούσε ένα από τα αυτοκίνητά του, ένα 1205-74 CI Panhard Elevasseur. Ξεκίνησε πολύ προσεκτικά ο άνθρωπός μας, φίλες και φίλοι. Αρχικά άφησε τους υπόλοιπους να φύγουν λίγο μπροστά, προκειμένου να παρακολουθεί τις αντιδράσεις των οχημάτων τους. Κακά τα ψέματα, σε εκείνους αγώνες στην εποχή εκείνη δεν ήταν ανάγκη να σκοτωθείς από την αρχή. Προσέξτε, Παρίσι Μπορντό και πάλι πίσω, μάνι μάνι μιλάμε για 1178 χιλιόμετρα. Και με τι αυτοκίνητα, 1178 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, σήμαινε 2 μέρες στους δρόμους, μάνι μάνι. Ο Λεβασόρ, αφού ανείχνευσε το έδαφος και κυρίως μελέτησε προσεκτικά τους αντιπάλους, άρχισε σταδιακά να ανεβάζει στροφές και η διαφορά, φάνηκε. Πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον περήφανο Κόμι Ντεντιόν. Δεν φόρτσαρε όμως ο Λεβασό, όχι, όχι. Περίμενε μέχρι τη στιγμή που το ατμοκίνητο όχημα του Κόμι θα έλεγε ως εδώ, θέλω νερό. Ιδάλλως ατμό δεν έχει. Σταματά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Ντεντιόν να γεμίσει νερό το αμάξι του, και τότε ο Λεβασόρ τον προσπερνά μπαίνοντας επικεφαλής και αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά. Σταματούσε βέβαια, σταματούσε που και που για να ελέγχει τα διάφορα εξαρτήματα του αυτοκινήτου του, αλλά ήταν τέτοια πλέον η διαφορά που το έκανε αυτό χωρίς άγχος. Στο μεταξύ, και εδώ είναι το μεγάλο κλειδί, φίλες και φίλοι, την προσοχή σας παρακαλώ, οι διοργανωτές στο Μπορντό είχαν πέσει για ύπνο και το έκαναν, διότι δεν γνώριζαν την ταχύτητα του αυτοκινήτου του Λεβασόρ. Είπαν οι μάγκες, τι είναι ρε εσείς ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Εντάξει, Γάλλοι αυτοί δεν θα το είπαν έτσι, αλλά αντιλαμβάνεστε, αποκλείεται να φτάσει εδώ κάποιος βραδιάτικα. Εσείς είστε που το λέτε. Ο Λεβασόρ, φίλες και φίλοι, φτάνει στον Μπορντό πολλές ώρες πριν από την αναμενόμενη άφιξη. Και τι έκανε? Με το που έφτασε εκεί, έψαξε την λεγόμενη αλλαγή του. Θα το εξηγήσω. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του συγκεκριμένου αγώνα, όταν ένας οδηγός θα έφτανε στον Μπορντό,
μια μέρα ταξίδι τώρα μιλάμε, έτσι όχι αστεία, θα το παρέδιδε στην αλλαγή του, σε έναν άλλον δηλαδή οδηγό, ο οποίος αμέσως θα ανέβαινε και είχε την υποχρέωση να το οδηγήσει μέχρι το Παρίσι. Φτάνει λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Λεβασόρ, μαύρη νύχτα στον Μπορντό, όλοι στα κρεβάτια τους. Ψάχνει να βρει την αλλαγή του, πού να τη βρει. Ο τύπος είχε πάει μεν στον Μπορντό, αλλά δεν είχε δηλώσει σε κανέναν σε ποιο ξενοδοχείο επρόκειτο να κοιμηθεί. Πα, σου λέει τώρα, λέω, τι γίνεται τώρα. Θα αρχίσουμε να βαράμε όλες τις πόρτες όλων των ξενοδοχείων του Μπορντό. Δεν γίνεται, θα ξυπνήσουμε τη μισή πόλη. Ευτυχώς όμως ο Λεβασόρ ήξερε που έμεναν οι διοργανωτές και πήγε, φίλες και φίλοι, και τους ξύπνησε όλους. Και δεν τελειώσαμε ακόμα. Απλά λέμε να πάμε σε ένα ακόμη γαλλικό τραγούδι. Πάμε στον αγαπημένο Κριστόφ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο οποίος Κριστόφ, φίλες και φίλοι, ήταν φανατικός με τα αυτοκίνητα, τρελός με την Φόρμουλα 1, σε σημείο που κάποτε γράφει το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αφιερωμένο στον πατέρα της Φεράρι, τον Έντσο Φεράρι.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο φίλος μας ο Λεβασό φτάνει στον Μπορντό, δεν βρίσκει την αλλαγή του προκειμένου να παραδώσει το όχημα για να επιστρέψει το όχημα αγωνιζόμενο, έτσι, στο Παρίσι, αλλά πάει και ξυπνάει όλους τους διοργανωτές. Ο λόγος? Πολύ απλός. Ο άνθρωπος έπρεπε να αποδείξει ότι είχε φτάσει στον Μπορντό. Για σκεφτείτε το λίγο. Άντε, δεν ξυπνώ κανέναν, έτσι. Κρίμα είναι, οι άνθρωποι κοιμούνται. Συνεχίζω με το αυτοκίνητο, επιστρέφω πίσω, τερματίζω στο Παρίσι. Ποιος θα με πιστέψει αν δεν με δουν οι διοργανωτές? Του σκυπνάει λοιπόν, λέει: παιδιά, να, εδώ είμαι. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω την αλλαγή μου. Έφαγε μερικά σαντουιτσάκια, ήπια και λίγη σαμπάνια και στη συνέχεια έκανε μία σύντομη βόλτα με τα πόδια για να ξεπιαστεί ο άνθρωπος και ξεκίνησε για το Παρίσι στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μεταξύ, όση ώρα έψαχνε αλλαγή, ξυπνούσε τους διοργανωτές, έτρωγε σάντουιτς και πίνοντας σαμπάνια, δεν είχε φτάσει ακόμα ο δεύτερος. Φανταστείτε τώρα διαφορά. Το σοκ δε για τους άλλους που ακόμη πήγαιναν προς τον Μπορντό, όταν τον έβλεπαν στο αντίθετο ρεύμα για το Παρίσι, ήταν τεράστιο, έτσι. Να σκεφτείτε ότι ο βαρόνος Ρενέ ντε Κνιφ είναι αυτό που λέμε στην κυριολεξία, του φύγε το τιμόνι από τα χέρια, μην πιστεύοντας αυτό το οποίο έβλεπε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να κοντέψει να σκοτωθεί στην κυριολεξία. Και έτσι λοιπόν, ο θρυλικός Λεβασό, αφού πέρασε 2 ολόκληρα μερόνυχτα πίσω από το τιμόνι, έφτασε θριαμβευτικά στο Παρίσι, επιτυχάνοντας μέση ταχύτητα, ακούστε νούμερο να γελάσετε, 24,5 χιλιόμετρα την ώρα. Και ήταν 13 Ιουνίου του 1895. Τρέξανε οι δημοσιογράφοι εκεί, οι άνθρωποι οι οποίοι θα τραβούσαν και τις φωτογραφίες, και κουρασμένος, είχε ο άνθρωπος φτάσει στα οριά του, έτσι, θα κάνει και τις πρόσθετες δηλώσεις λέγοντας: περίπου 50 χιλιόμετρα πριν από το Παρίσι έφαγα ένα πολυτελέστατο σνακ σε ένα εστιατόριο, με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά νιώθω λίγο κουρασμένος. Καταλάβατε τώρα τι θα πει γκλάμ? Άμα ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος, θα κατέβαινε κάτω, γερμένο σώμα μπρος και λίγο αριστερά, θα έβγαζε το καπέλο του, θα σκούπιζε το μέτωπο και όταν θα έφτανε μπροστά στις κάμερες, κύριε Λεβασόρ και τα λοιπά, ας μου πω, άστε ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα, κατά ο άλλος τι είπε, έφαγα λίγο και τα λοιπά, είμαι λίγο κουρασμένος και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνολικός χρόνος του γίγαντα αυτού, φίλες και φίλοι της μηχανικής, 48 ώρες και 48 λεπτά, περίπου 6 ώρες πριν από τον δεύτερο, τον Λουί Ριγκουλό, και 11 ώρες πριν από τον επίσημο νικητή Πολ Κοκλέν, ο οποίος έφτασε στο Παρίσι οδηγώντας ένα πεζό. Γεια Στάσο ρε φίλε, ωραία τα λες, αλλά κάπου δηλαδή μας δουλεύεις. Θα πείτε και θα έχετε το δίκιο σας. Τι πάει να πει επίσημος νικητής ο τρίτος, ο Κοκλέν με το πεζό? Κοιτάξτε τι γινότανε. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αγώνας είχε θεσπιστεί για τετραθέσια αυτοκίνητα, αλλά ο Λεβασόρ και ο δεύτερος, ο Ριγκουλό, οδηγούσαν διθέσια. Παιδιά, συγγνώμη, καλά κάνατε και τρέξατε, πάρα πολύ ωραία τα αυτοκίνητά σας, αλλά το μετάλλιο θα το πάρει ο τρίτος.

Ο αγώνας αυτός, φίλες και φίλοι, αναφέρεται πλέον ως το πρώτο Grand Prix de l'Automobile Club de France. Αυτό βέβαια, πώς προκύπτει? Προκύπτει από μία, θα λέγαμε, αναδρομική πολιτική κίνηση, η οποία έγινε πολύ αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, όταν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν πολλούς αγώνες που είχαν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία πριν από το γαλλικό Grand Prix του 1906 και τα είχαν παρουσιάσει όλα ως Grand Prix de l'Automobile Club de France, παρά το γεγονός ότι είχαν πραγματοποιηθεί πολύ πριν από την δημιουργία του συγκεκριμένου κλαμπ. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα γαλάκια παρουσίασαν τον αγώνα του 1906 ως την ένατη έκδοση του Grand Prix de l'Automobile Club de France. Το ίδιο το κλαμπ υιοθέτησε αυτό το σκεπτικό πολύ αργότερα, το 1993, αν και η αλήθεια είναι ότι κάποια μέλη της λέσχης του κλαμπ την απέρριψαν, ανησυχώντας, όπως είχαν δηλώσει, ότι το όνομα της λέσχης στηρίχθηκε ουσιαστικά στη μυθοπλασία, απλώς από μια παιδική επιθυμία να καθιερώσει τον Grand Prix της ως τον παλαιότερο αγώνα του κόσμου. Βέβαια, μυθοπλασία δεν υπάρχει πουθενά, όλα τα γεγονότα είναι πραγματικά. Δεν υπήρχε ωστόσο σίγουρα, υπήρχαν μάλλον σίγουρα δικαιολογημένες ενστάσεις από την πλευρά των συγκεκριμένων μελών, αλλά ήταν μειοψηφία. Το τράβηξαν από τα μαλλιά οι Γάλλοι, έτσι, προκειμένου να συνδέσουν το γαλλικό Grand Prix, που όπως είπαμε στην εισαγωγή δεν βρίσκεται πλέον στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1, με όλους εκείνους τους αγώνες του παρελθόντος που δεν γίνονταν σε πίστα, για παράδειγμα, όπως η σημερινή. Από την άλλη όμως, κακά τα ψέματα, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί, ποιος θα περίμενε τον προπερασμένο αιώνα, έτσι, ίδιες ή τουλάχιστον παρόμοιες συνθήκες? Ώρα για μια ακόμη μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου, φίλες και φίλοι, και εδώ βέβαια όχημα υπάρχει στη μέση, Johnny Hallyday και Cadillac.

Και ποιος ήταν ο Καντιγιάκ, φίλες και φίλοι? Ο Γάλλος εξερευνητής Αντουάν ντε λα Μοθ Σιέρ ντε Καντιγιάκ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε το φρούριο του Pont Chartrain του Detroit. Detroit, Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοκινητομηχανία Cadillac. Κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι βάζουν πλάτες, άλλοι βάζουν φαντασία, μεράκι, χρήμα και αρχίζουν τα πράγματα, τα οποία όμως δεν μένουν τα ίδια, εξελίσσονται, προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα. Εκείνο που σίγουρα δεν χρειάζεται είναι το φθηνό ξεπούλημα των ιδεών. Από το σφαγείο του κέρδους δεν γλίτωσε ούτε η Φόρμουλα 1 και κάπως έτσι, να, γκρινιάζει ο Θανασάκης, που βλέπει στα επίσημα πανομοιότυπες κοπέλες με duck face ή αλουρονικό οξύ στα χείλη, full τη selfie μόνο και μόνο για να μπει η φωτογραφία στο Facebook με λεζάντα Blessed at Baku Formula 1 2025. Και ο θρύλος Λεβασό, τι απέγινε? Α, καημένολης. Το 1896, ενώ συμμετείχε στον αγώνα Παρίσι Μασαλία Παρίσι, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε μία σύγκρουση στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα σκυλάκι το οποίο μπήκε μες στο δρόμο. Ποτέ δεν συνήλθε από τον τραυματισμό και πέθανε στο Παρίσι τον επόμενο χρόνο. Ναι, αυτός που πήγε στο Μπορντό και γύρισε μέσα σε δύο μέρες. Στο Παρίσι γύρισε. Yves Montand, ε, απαγή. Έτσι να κλείσουμε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της Γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας οδού στη Θεσσαλονίκη. Τα συνεργεία θα απομακρύνουν τελικά από την κατεδάφιση τις επόμενες ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννητσών επέβαλε ισόβια δεσμά και ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 8 ετών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ενώ σε ποινές κάθειρξης από 6 έως 13 χρόνια, με αναστολή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, καταδικάστηκαν η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος και ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, θέμα ημερών είναι η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ιράν δήλωσε ότι η ασιατική χώρα θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ασφαλή ναυση πλοίας στο στενό του Ορμούς, προανήγγειλε την επιβολή τέλους διάλευσης, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας του. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες. Στη συνάντηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θα είναι παρόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα. Έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μεσημέρι είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματός του σε καφέ στο κέντρο της πόλης και συζήτησαν για θέματα που αφορούν στην περιοχή καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις. Μια ακόμα συνάντηση είχαν εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμαριάς και του Πράσινου Ταμείου για τις εκκρεμότητες στο θέμα του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Αφορούν τις αποζημιώσεις για τις απαλωτριώσεις στην περιοχή και τις επόμενες ημέρες θα προωθηθούν για χρηματοδότηση δύο υποθέσεις που υποβλήθηκαν από το Δήμο, ενώ θα κατατεθεί αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας για ιδιοκτησίες περίπου 5 στρεμάτων. Επίσης, υποβλήθηκε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση έκτασης 8,9 στρεμάτων αγνώστου ιδιοκτησίας. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση για τον εντοπισμό ατόμου ηλικίας 31 ετών που έπεσε σε δύσβατη περιοχή στα Φαλάσσαρνα στα Χανιά. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μέλη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Στον αθλητικό χώρο, στην ολοκλήρωση το ΔΕΒΕ, ο πέμπτος αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει το πρωταθλητή της αγωνιστικής περίοδου στην Basket League. Η αναμέτρηση που διεξάγεται στο κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: 102 FM. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα υπογραφεί αύριο, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς θα είναι ελεύθερη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όταν επικρατήσει ηρεμία στην περιοχή, θα βρεθούν και θα καταστραφούν οι ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου που έχουν θαυτεί έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το θέμα του στενού και η αποναρκοδότηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν προβλέπεται επιβολή τελών για την ναυσιπλοεία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στο Παρίσι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα. Έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μεσημέρι είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματός του σε καφέ στο κέντρο της πόλης και συζήτησαν για θέματα που αφορούν στην περιοχή καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου Σελούνα Πάρξο Πευκοχώρη στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Το ομικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε ισόβια δεσμά και ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 8 ετών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ενώ σε ποινές κάθειρξης από 6 έως 13 χρόνια με αναστολή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση. Σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκαν η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος και ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρόκειται για τις πυρκαγιές στο Σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, στη Σκαλωσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στη Θήβα στη Βιωτία, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδοσικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Φλήμα όλμου εντοπίστηκε στη διάρκεια εργασιών έξω από την περίφραξη του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα ενημερώθηκε το τάγμα εκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς, η περιοχή αποκλείστηκε και πυροτεχνουργία απομάκρυναν το βλήμα προς εξουδετέρωση. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας οδού στη Θεσσαλονίκη. Τα συνεργεία θα απομακρύνουν τα υλικά από την κατεδάφιση τις επόμενες ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Στον αθλητικό χώρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 89-85 στο κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς στο play-off και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή της Basket League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα πλέον μεταβλητή με ένταση 2-3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις.
3: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα υπογραφεί αύριο, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς θα είναι ελεύθερη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όταν επικρατήσει ηρεμία στην περιοχή, θα βρεθούν και θα καταστραφούν οι ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου που έχουν θαυτεί έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν προβλέπεται επιβολή τελών για την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι την ερχόμενη εβδομάδα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χρόνο για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και έργα, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρη στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Το μικτόουρκο το δικαστήριο Γεννητσών επέβαλε ισόβια δεσμά και ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 8 ετών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ενώ σε ποινές κάθειρξης από 6 έως 13 χρόνια, με αναστολή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, καταδικάστηκαν η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος και ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού. Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά στην περιοχή των Εξαρχείων στην Αθήνα απόψε. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρόκειται για τις πυρκαγιές στο σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, στη Σκαλωσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στη Θήβα, στη Βιωτία, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Βλήμα όλμου εντοπίστηκε στη διάρκεια εργασιών έξω από την περίφραξη του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα ενημερώθηκε το Τάγμα Εκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς. Η περιοχή αποκλείστηκε και πυροτεχνουργία απομάκρυναν το βλήμα προς εξουδετέρωση. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας οδού στη Θεσσαλονίκη. Τα συνεργεία θα απομακρύνουν τα υλικά από την κατεδάφιση τις επόμενες ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Μια ακόμα συνάντηση είχαν εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμαριάς και του Πράσινου Ταμείου για τις εκκρεμότητες στο θέμα του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Αφορούν τις αποζημιώσεις για τις απολωτριώσεις στην περιοχή και τις επόμενες ημέρες θα προωθηθούν για χρηματοδότηση δύο υποθέσεις που υποβλήθηκαν από το Δήμο, ενώ θα κατατεθεί αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας για ιδιοκτησίες περίπου 5 στρεμάτων. Επίσης, υποβλήθηκε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση έκθεσης 8,9 στρεμάτων αγνώστου ιδιοκτησίας. Στον αθλητικό χώρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκόρ 89-85 στο κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς στο play-off και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή της Basket League. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση μεταξύ Κατάρ και Ελβετίας στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ στις 4 τα ξημερώματα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας μεταξύ Αιτής και Σκωτίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη πλέον μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
2: It goes a one, and two, a one, two, three.